Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρώνα,

Πέρασαν 5 λεπτά, μα πέρασαν αιώνες, κι ο καβαλάρης το θύνει, χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσου μόρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο σπίτι.

ζωής και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ψέμα σου πηγαίνω. Μέσα του χάνομαι, μαζί του ανασένω. Τον ουρανό μου χαρίζω με τ' άστρα. Μια θέλω παλάτια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή. Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου ΗΠΑ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με το Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο RT News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το RTECO, από το rtnews.gr και το rt.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς, για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς, το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία, ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν, πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Mm-hmm. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, θα σας πω γιατί. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν τη 12η Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12th. Και είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί, λέει, από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης αλλά και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια.
Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αγαλμάτο στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντερυθάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ ο Σόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds. Σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Sultans of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. To the A, to the A.
Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Ε, για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικροφαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Με το που ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο, ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Μπόναμ, λέω, κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή. Μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δεινότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκό πικρή γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό, έρχονται από τον Στίβο και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφθηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις τα site, τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η ειδησιογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφη στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια στο Ομάν, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των ναύλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα.

το χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει ας κάνω και εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουν, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Δουλειά τους δηλαδή, να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία.

άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hall A Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άφησα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψιμαχίες. Ναι, είχαμε και ένα. Δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί. Και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο. Επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίζω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεση. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο ενδοαεροδρομιακές και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με έναν πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Okay. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν, τελικά δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται άλλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής. Λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν ότι έχουν καύσωνα στην μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο. Η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμου το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση. Μουσική
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Τεντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άλλα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουνε. Και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

οποίος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Earth News όταν έκανε δηλώσεις, ξέχασε να πάρει το μετάλλιό του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα. Τούτ έκανα. Και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστος να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστο. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστο θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό, διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Όχι, ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση μεν, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

0: Ο Δημήτρης μου λέει, σε μέρη που η ξαπλώστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και το, τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, είναι μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, όπου παιδιά πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στο διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα 3 μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Reddit, είσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Συνδεόμαστε,
0: καλέ. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Εσύ. Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Ήρθαμε στον αέρα το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω
0: όχι.
1: Αυτή την εικόνα έχεις και εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα, βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροατές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι. Έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη. Ότι στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις. Όλο το χρόνο.
1: Και αλλά στο Χαλάνδρι που είμαι εγώ, σωστά το λες. Βρίσκεσαι άνετα.
0: Αυτό. Πλέον
1: βρίσκεσαι. Είναι εντυπωσιακό
2: ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό. Υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Γιατί σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να.
0: Πεντόγλου, θα μου πει.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ.
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων φυσικά και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνά το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό. Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι
1: να
0: μια κατηγορία μόνο του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει: το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό ο τύπο.
2: Αλλά. Είναι ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία του. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λε. Μπράβο ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό ξέρεις με τον Μίλτο, το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, όπ, πηδάμε, όπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχίσει που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά
2: είναι
0: που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Ναι. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου. Είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Εγκρίνω και παυξάνω.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του
0: και στους τηλεθεατές του Art News.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως ξεκαταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι δύο ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η Σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, μέσο εβδόμαδα, τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, η γνωστή έκφραση που νομίζω μας αρέσει στους περισσότερους, έτσι ακούγεται ευχάριστα ότι όχι ότι δεν θα ξεκινήσει, θα ξαναξεκινήσει η εβδομάδα ξανά Δευτέρα, αλλά νιώθεις νομίζω καλύτερα όταν όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι λοιπόν, γι' αυτό και μας χαροποιεί να το λέμε, μας χαροποιεί να το ακούμε. Τετάρτη λοιπόν, 12 Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, μια παρέα που θα τη μεγαλώσουμε σε λιγάκι. Θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικό από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και την Θαλία Καμπουρίδου από Σέρες, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται γενικότερα στην περιφέρεια και όχι μόνο, αφού φτάνουμε μέχρι, ξεκινάντας από Ορμένιο μέχρι και Σέρες. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο που γιορτάζει σήμερα. Ανίκητος, που σημαίνει και αείρητος, Ανίκητου μάρτυρος, τιμάται η μνήμη του σήμερα από την εκκλησία μας. Σήμερα από 12 του μήνα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που αποφάσισε από το 1990 να ανακηρύξει τη 12η Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για την Διεθνή ημέρα νεολαίας της χρονιάς που διανύουμε είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό λοιπόν θέμα δίνει έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αλλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους, αλλά και πέραν αυτών. Αυτά με την Διεθνή ημέρα νεολαίας. Υπάρχει όμως και Παγκόσμια ημέρα και είναι η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Καθιερώθηκε από το 2012, η 12η του Αυγούστου, ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπρόθεσης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση με τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1990 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με στοιχεία του WWF, οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται ήδη σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απογορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Σήμερα που ξεκινήσαμε με το θερμόμετρο να βρίσκεται και πάλι έτσι στους 17, δροσερή ήταν η νύχτα, δροσερό και το ξημέρωμα, σχεδόν στους 17 δηλαδή, 16,5 εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, τόσο έχει και στο Δημότυχο, στους 18 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας πιο νότια του Σουφλής σχεδόν στους 22, ζεστούλα στην Αλεξανδρούπολη, 26 βαθμούς ήδη, στους 27 η Σαμοθράκη, στους 21 η Θάσος, στην Κομωτινή 22 και σχεδόν 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καβάλα περίπου στους 18 αυτή την ώρα, στους 18 με σχεδόν 19 βαθμούς και στην Δράμα, και όσον αφορά τις Σέρες, εκεί το θερμόμετρο είναι, για να δούμε,
είναι σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και πώς θα κυλήσει? Περιμένουμε ζέστη, θα δούμε βέβαια αν επιβεβαιωθεί, αλλά είχαμε δει ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η θερμότερη της εβδομάδας. Βέβαια 39 βλέπαμε ότι θα κάνει, στους 37 περίπου με 38 βαθμούς Κελσίου η πρόβληψη που μας δίνει σήμερα, σαν να έχει ελαφρύνει κατά 2 μονάδες εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στους 36 στην Αλεξανδρούπολη αρκετή ζέστη, στους 37 στην Κομωτινή, στους 36 στην Καβάλα, 35 στη Δράμα και Σέρες 37. Αυτά έτσι νομίζω είναι επίοικος, γιατί πάντα η αίσθηση, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα όπως ξεκίνησε αυτή η παρατεταμένη ζέστη, αυτά τα 37 για τα μόνιμα τα μεσημέριανα, πραγματικά η αίσθηση και σε κάποιες στιγμές το θερμόμετρο δείχνει περισσότερο το 37, αλλά και η αίσθηση είναι πολύ ανώτερη. Η υγρασία δηλαδή είναι αυτή που μάλλον δυσχεραίνει την κατάσταση. Και όσον αφορά τώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή την ώρα στην χώρα, καλά, γενικότερα για την Αττική δεν το συζητάμε, εκεί όντως είναι οι περισσότερες περιοχές, είναι κοντά στο 30 και συγκεκριμένα στην Άνω Γλυφάδα ήδη έχει 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και δεν ξέρω αν και σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας μας έχουμε ήδη άνω των 30 όπως είναι εκεί. Όχι, οπότε βλέπω άνω των 30 μόνο εκεί, αυτή που καταγράφεται τουλάχιστον, ενώ οι περισσότερες περιοχές και εντός της Αττικής αλλά και αρκετές στην νησιωτική χώρα είναι κοντά στους 28 με 29, δηλαδή στην Κρήτη ας πούμε για παράδειγμα, στον Λέντα Ηρακλείου, όπως και στην παλαιοχώρα Χανίων αλλά και στο Ελαφωνήσι είναι σχεδόν στους 30, όταν το θερμόμετρο είναι 29,6 λες ότι είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Χαμηλότερες πάλι είναι οι αρκετά ορεινές περιοχές, αρκετά ψηλά, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, στον Παρνασσό, στα Λιάκουρα Παρνασσού, εκεί είναι αυτή που η καταγεγραμμένη αυτή την ώρα χαμηλότερη, με το θερμόμετρο να δείχνει 8,6 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα, για να ρίξουμε μια ματιά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν όπως δεν υπήρχαν και αν κάποια στιγμή εμφανίζονται κατά τόπους είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα. Πιθανόν κάποια φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους αύριο τις απογευματινές ώρες, αλλά και αυτό θα το δούμε, γιατί καλοκαίρι είναι, μπόρες πανέρχονται, συχνά αλλάζουν τα φαινόμενα. Προσοχή, καινούρια απάτη με τους επιτίδιους να προσπαθούν να μας παγιδέψουν και πάλι και δήθεν με τροχονομικές παραβάσεις. Έρχεται ένα SMS στο κινητό με υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται και πάλι που αλλού σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, προκειμένου να πιστοποιήσει και να εξοφλήσει την παράβασή του. Να είστε προσεκτικοί, να είστε υποψιασμένοι και να μην προχωράτε σε τέτοιου είδους πιστοποίησης, που τις περισσότερες φορές βλέποντας, ανοίγοντας τη σελίδα μπορείτε να δείτε ότι κάτι με τη διεύθυνσή της δεν πάει καλά 10 στις 10 φορές. Έχετε το νου σας. Αυτά έτσι για αρχή. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα. Με Απόστολο Ρίζο ξεκινάμε.

0: Και καλημερίζουμε την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική. Μας ακούς?
1: Σας ακούω, μια χαρά.
0: Πώς ξημέρωσε, έχετε ζεστούλα ή
1: δροσούλα?
0: Δροσούλα.
1: Καλή δροσούλα.
0: Ωραία.
1: Και εδώ καλή
0: έτσι.
1: Δροσούλα και το βράδυ έτσι δροσούλα. Από το απόγευμα ξεκινάει μια πολύ ωραία δροσούλα. Είχε εκπλήξεις αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, μπορώ να πω. Δροσερός Ιούλιος, εντάξει, έχουμε μια παροιμία που λέμε εμείς, του Ιουλίου τα κάματα, τα Αυγούστου τα λιοπύρια. Αλλά φέτος ο Ιούλης ήταν πολύ δροσερός, πολύ καλός, και βέβαια εντάξει ο Αύγουστος, σήμερα ολοκληρώνονται και τα ημερομήνια. Σήμερα έχουμε... Κανονικά δηλαδή, έτσι όπως το παρακολουθούμε, ναι. Σήμερα έχουμε το 12ο μήνα. Ο 12ος μήνας είναι ο Ιούλιος. Δροσερός. Και ο, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες του, ο Ιούλιος του 27, αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε. Τώρα, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4,
0: ναι.
1: Και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη. Που αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο απαγόρευσης παραμονής και διέλευσης μέσα από μικρά δάση και αλθήλια και στους δύο νομούς.
0: Και στην
1: περιοχή του, και στην περιοχή της Ροδόπης, αλλά και στην περιοχή της Ξάνθης, παραλιακά και όχι μόνο.
0: Και από ό,τι βλέπω, όλη η Θράκη είναι, και τα νησιά είναι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα.
1: Σήμερα έχουμε μεγάλη μέρα, η παράδοση του έργου της γέφυρας του Κομψάτου. Στις 10 η ώρα το πρωί θα γίνει η παράδοση. Εγώ τον πέρασα το δρόμο, όχι θα περίμενα τα εγγένεια. Κάναμε και ένα θέμα, ας πούμε, για τηλεοπτικό. Ναι, φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική κατασκευή από την προηγούμενη. Τώρα, ναι. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου. Δεν ξέρω αν ήταν και η κατάλληλη μέρα για τα εγγένεια. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν το συζητάω.
0: Σημαδιακό λοιπόν, μπορεί να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να... Θα βεβαίως θα σύσσωμη η ηγεσία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με πόρους περιφέρειας έγινε το έργο. 4.100.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του έργου και έχει δοθεί, όπως λέγαμε όλες και όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στα γερά θεμέλια της γέφυρας, γιατί ο ποταμός Κομψάτος είναι ένα ποτάμι που έχει πάντα νερό. Και εκεί ακριβώς που είχε επιλεχθεί το σημείο να γίνει η γέφυρα και επελέγει και πάλι το ίδιο, στο ίδιο σημείο να γίνει η γέφυρα, υπάρχει μια στροφή που κάνει τα νερά να χτυπάνε στο βράχο και να γυρνάνε με ορμή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν ληφθεί υπόψη, πολύ γερά θεμέλια με τσιμεντοσωλήνες μέσα, φρεατοπασάλους το λένε πιο επιστημονικά, μήκος 20-30 μέτρων. Μπήκε βεβαίως και ο φωτισμός. Είναι ένα έργο πραγματικά που θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια σίγουρα. Μιλάμε για πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο. Συνδέει Ροδόπη Ξάνθη, συνδέει Πολύανθο Ίασμο. Γιατί έχουμε δύο δρόμους για να πας στην Ξάνθη από επαρχιακό δίκτυο. Ναι, πέρα από την Εγνατία είναι ο δρόμος Ξάνθη, Κομωτινή Ξάνθη μέσω Ιάσου και Κομωτινή Ξάνθη μέσω Πορτολάγους. Έχουμε το ότι επανέρχεται σταδιακά μετά από τρεις μέρες. Ελένη, μου είπες κάτι?
0: Όχι, ακούω και μου αρέσει που ακούω και το ηχητικό από πίσω. Δηλαδή, χθες είχαμε τη γατούλα, σήμερα έχουμε τα κοκοράκια.
1: Η ίδρυση στους οικισμούς, λοιπόν, επανέρχεται του Δήμου Κομωτινής, της Παραδημής, του Μικρού Μεγάλου Κρανοβουνίου και των Υφαντών μετά από τρεις ημέρες. Εντοπίστηκαν, λοιπόν, βλάβες σε δύο διαφορετικά σημεία του δικτύου. Έχουμε την άμεση διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στην μεθοριακή ζώνη των Έλληνο-Βουλγαρικών συνόρων. Ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έχουμε τη λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης που ζητά η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δύο αναφορές κατατέθηκαν στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, που αφορούν τον Δήμο Μαρόνιας Σαπών, και η μία αφορά για την απαλλαγή διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που λειτουργούν οι σταθμοί των διοδίων, και η δεύτερη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να κλείσουν οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ στην Ροδόπη. Νομίζω αυτά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Μια εξαιρετική προσπάθεια πραγματικά εκεί, ναι, του ιερέα του ναού που ξεκίνησε. Ήταν από τις πρώτες προσπάθειες κοινωνικού φροντιστήριου, τότε με την κρίση ακόμα, ο πατέρας Βαλάντης. Οπότε έρχονται καθηγητές έτσι και προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους, βοηθάνε παιδιά ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, γιατί ξέρουμε όλοι τι σημαίνει τα φροντιστήρια κάθε μήνα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους για την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γίνονται όλα λοιπόν δωρεάν, και δεν σου κρύβω, και το λέω και με χαρά και με τιμή και περηφάνεια, ότι το συγκεκριμένο κοινωνικό φροντιστήριο μπορεί να έχει και τις πιο πολλές πρωτιές τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαίνει ότι γίνεται
1: τα
0: δουλειά,
1: παιδιά, ναι, να εισαχθούν. Ναι. Αυτά, Χέλεν μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική.
1: Καλή
0: σου μέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Και να είμαστε ήδη στην Καβάλα, στην άλλη άκρη της γραμμής, η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, και έχει ξημερώσει μία πολύ όμορφη ημέρα, φαίνεται από το πρωί, όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε Καβάλα και Δράμα σήμερα, γιατί είμαστε μία πολύ όμορφη ημέρα, φαίνεται από το πρωί, όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε Καβάλα και Δράμα σήμερα, γιατί είμαστε

0: καμία περίπτωση βέβαια δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε μπορεί να ανάψει κάτι, μια σπίθα να σε την αυτή και να μπουρλωτιάσει ο τόπος. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους αέριδες και δυστυχώς η περιοχή μας, Καβάλα Θάσος, έχει ένα ιστορικό με το 15 Αύγουστο και τις φωτιές. Οπότε οι μεγαλύτεροι που γνωρίζουμε...
1: Ας κάνουμε φέτος τη διαφορά να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ας ακυλήσουν ήρεμα αυτές οι μέρες όπως πρέπει για τον 15 Αύγουστο. Να πάμε αρχικά στην Δράμα. Ναι. Να πούμε εκεί, θυμάσαι που λέγαμε για αυτό το πρόγραμμα του Δήμου Δράμας Αθλητισμός και Παιχνίδι που θα κρατούσε συντροφιά παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό, κράτησε 6 εβδομάδες. Είχε να κάνει με παιδιά που επιλέχθηκαν με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και οι οικογένειές τους δεν πλήρωσαν τίποτα για την απασχόληση των παιδιών όλο αυτό το διάστημα που γινόταν με εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών. Και τα παιδιά τώρα μάθανε και θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή και την υγεία τους. Πήραν μέρος με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο σε πάρα πολλές δράσεις, εργαστήρια, εικαστικά, καλλιέργησαν τη φαντασία τους και τις δεξιότητές τους. Ήταν υπέροχο αυτό το όλο πράγμα που έστησε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Δράμας για τα παιδιά εκεί της περιοχής. Έγινε και τελετή λήξης, εντάξει, περάσανε υπέροχα με μουσική, χορό, το γιορτάσαν, πήραν και τα αναμνηστικά τους και σου λένε και οι διοργανωτές όπως η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδίες των παιδιών. Θα έχουν να θυμούνται οι μικροί φίλοι εκεί της Δράμας. Επίσης σήμερα στην Καβάλα έχει μια πολύ ωραία δράση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μείνει ανοιχτές θέσεις. Η δράση αυτή για τα παιδιά είναι αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκό νόμη σε δράση, έτσι είναι ο τίτλος. Γίνεται στο πλαίσιο, ναι, θα περάσουν και εδώ πολύ ωραία τα παιδιά. Είναι στο πλαίσιο του 8ου εργαστηρίου καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Και τι θα γίνει, απευθύνεται σε παιδιά πάνω των 8 ετών και άνω. Αυτά θα μπουν σε ένα διασκεδαστικό σενάριο και η βιβλιοθήκη, όπου η βιβλιοθήκη έχει γίνει άνω κάτω, θα δουλέψουν σε ομάδες και θα γίνουν οι απόλυτοι ρυθμιστές του χάους. Εντάξει, ξέρουν πολύ καλά από χάους τα επιχειρήματα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Οπότε στις 6 θα ξεκινήσει η δράση αυτή. Ψυχοτέστα θα είναι το προσωπικό της. Απλώς όλες αυτές τις μέρες λέμε ότι ήταν και είναι απαραίτητη η προεγγραφή και θα συντηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε κάποιος που μας ακούει και το βρίσκει καλή ιδέα, ας βιαστεί να επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη της Καβάλας για να προλάβει και να καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα και τη δράση αυτή. Το άλλο νέο που έχουμε να σας πούμε είναι για την έκθεση μεταβατικά παιδεία με την οποία επιστρέφει στην Καβάλα η φιλανδογερμανίδα εικαστικός Καρίτα Σμιτ. Παρουσιάζει περίπου 30 έργα ζωγραφικής και μία επιλεγμένη σειρά χειροποίητων επιζωγραφισμένων συλλεκτικών εκτυπώσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στο Βερολίνο. Η κυρία Σμιντ είχε ζήσει στην Καβάλα από το 1988 μέχρι το 2012 και μας λένε τώρα πως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί μια αναδρομή στο παρελθόν αλλά τη συνέχεια μιας καλλιτεχνικής αναζήτησης που ξεκίνησε στην Καβάλα και εξελίχθηκε μέσα από τη διεθνή της πορεία με έδρα το Βερολίνο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Αίθουσα Εκθέσεων Μεγάλη Λέσχη από την Παρασκευή 28 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, πρωί και απόγευμα θα λειτουργεί. Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Πραγματοποιείται η έκθεση αυτή υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Και επίσης, γιατί σιγά σιγά, εντάξει, η αλήθεια είναι, κοντοζυγώνουμε στο Σεπτέμβρη και που θα αρχίσουν όλες οι υποχρεώσεις, έγινε ανακοίνωση εχθές από το Επιμελητήριο Καβάλας ότι τρέχουν τώρα οι εγγραφές στις επαγγελματικές σχολές μαθητείες της ΔΥΠΑ. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως 29 ετών, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση και

0: είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής, οι δικαιούχοι τώρα για 2 χρόνια, αποκτώντας παράλληλα εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα επιλογής τους φοιτούν, και οι ειδικότητες για την καβάλα είναι αρτοπία ζαχαροπλαστικής, τεχνίτης φυκτικών και κλιματιστικών έργων, μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανάρπαστοι γίνονται όλοι αυτοί, τα καταλαβαίνουμε, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων υπολογιστή και ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. 2 χρόνια το κόστος φοίτησης δωρεάν, οπότε να το σκεφτούν ποιοι νέοι μας ενδιαφέρονται, να το σκεφτούν και έξυπνα, γιατί είναι οι ειδικότητες που ψάχνουμε.
1: Όπως είπες, είναι ειδικότητες οι οποίες είναι ανάρπαστες. Δηλαδή, τεχνικό δεν προσωπικό δεν υπάρχει.
0: Ιδίως αν είναι για κάποια λεπτοδουλειά ή για κάτι μικρό, άστο, δεν ξέρω. Μπες στη λίστα και περίμενε. Εντάξει, πρέπει να το σκεφτεί κάποιος έξυπνα και να κινηθεί ανάλογα. Έτσι, Ελένη μου, θα περάσει η σημερινή ημέρα.
1: Ωραία, Βασιλική. Βασιλική, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι. Σκεφτόμουν ότι δεν το κάνω επίτηδες, γιατί και προχθές για τη Χρυσούλα, λίγο πριν τη Χρυσούλα και πάλι με δίσκο κάναμε την εισαγωγή. Και σήμερα το ίδιο, δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα 1983 όταν πρώτο κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Στη χώρα μας μπορεί και κάποιους μήνες αργότερα να πιάσαμε και 84. Πάντως εκείνη την περίοδο ήταν όταν πρωτακούστηκε το Too Shy από τους Casa Gugu. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και μόλις σκεφτόμουν, έδωσε την απάντηση ότι δεν το κάνεις επίτηδες και σκόπιμα. Γιατί αναρωτιόμουν και εγώ γιατί κάθε φορά με υποδέχονται με ένα τραγούδι των αρχών του 80.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Πάλι έτσι μου βγήκε και έλεγα να το βάλω πριν ή να το βάλω μετά. Λέω το ίδιο αποτέλεσμα. Έχει είτε πριν είτε μετά. Πριν τη Χρυσούλα, μετά τη Χρυσούλα. Οπότε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά τα μουσικά ταξίδια σε κάποιες δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσω και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί και ο Εύρος και η Σαμοθράκη και γενικά για να το βάλουμε τώρα όλο μαζί, όλη ναι. η περιφέρεια εκτός της Δράμας σήμερα είναι στο πορτοκαλί. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπαντες προσεκτικοί. Ξαναλέω, το λέμε πάντα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, δεν κάνουμε ανοησίες. Γιατί και φέτος αντιλαμβανόμαστε, συζητώντας λίγο και με τα στελέχη της πυροσβεστικής, ότι πάλι κάποιες φωτιές που είχαμε από τις ανοησίες κάποιων ανθρώπων οι περισσότερες ξεκίνησαν. Τώρα, είναι πολύ υψηλή η προσοχή και βέβαια ισχύουν και όλες οι απαγορεύσεις που πάντα ισχύουν όταν οι συνθήκες είναι έτσι επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που χθες μας τα έκανε άνω κάτω. Θέλω να πω ότι 15 μέρες μετά, και μόνο επειδή έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπένου στη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Δίσα, ναι. αναζωπηρώθηκε και έγινε ξανά θέμα έντονη συζήτηση στις τελευταίες 24 ώρες. Χωρίς όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή αν προσθέθηκε κάτι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ, από το τότε ρεπορτάζ. Είχαμε κάνει κουβέντα τότε για το ποια ήταν η οργισμένη αντίδραση του Σταύρου Μπένου, πώς είχαν αντιδράσει τότε και τα κόμματα με τις νομαρχιακές επιτροπές να βγάζουν και νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων εννοώ, να βγάζουν ανακοινώσεις. Τώρα, η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Μπένος, στην Εφημερίδα των Συντακτών και έγινε πρωτοσέλιδο χθες, συνοψίζει ουσιαστικά αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στη Δύσα για την τεράστια μείωση του προϋπολογισμού του Master Plan του Εύρος μετά, από περίπου 3 δις ευρώ που αρχικά είχαν ανακοινωθεί και στο μεγαλύτερο μέρος τους θα προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε 310 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Σταύρος Μπένος επαναλαμβάνει τους στόχους και το σχέδιο που είχε στο μυαλό του όταν αναλάμβανε αυτόν τον άτυπο τέλος πάντων ρόλο αρχιτέκτονα στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης και καταλήγει εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα λέει έγιναν με τη φύση του προγράμματος στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, ξαναλέω στις 27 Ιουλίου, θα ελπίζει να γίνουν λέει ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει συγκεκριμένα στη δήλωση που έκανε. Βέβαια το πρωτοσέλιδο εχθές προκάλεσε αντιδράσεις και ανακοινώσεις κομμάτων πάλι και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νίκη αλλά και απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής που είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης ο Κώστας Κατσαφάδος που και εκείνος στην απάντηση τη χθεσινή δεν είπε κάτι τελικά διαφορετικό από αυτό που είχε απαντήσει και στις 27 Ιουλίου στον οργισμένο τότε Σταύρο Μπένο, λέγοντας πως τίποτα δεν έχει αλλάξει το αρχικό master plan. Το ίδιο απαντάει και ο Περιφερειάρχης και εκείνος έβγαλε χθες ανακοίνωση για να απαντήσει, ο κ. Στοψίδης. Και αυτός ο δεύτερος και όψιμος κύκλος ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, τώρα ξέρω εγώ είναι μάλλον το αποτέλεσμα χαμηλών ταχυτήτων, με τις οποίες κινείται συνήθως η επικαιρότητα το καλοκαίρι. Άντε να το κάνω και ένα βήμα παραπέρα. Πολλές φορές το καλοκαίρι, επειδή βαριέσαι να μαγειρέψεις κάτι της ώρας, λες δεν ανοίγω και καμιά κονσέρβα να βγάλω τη μέρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μας εξυπηρετεί ως ευρύτες. Ένα θέμα τόσο σοβαρό να αναδεικνύεται πρωτοσέλιδα από ένα κεντρικό μέσο από μια κεντρική εφημερίδα και να φτάνει εκεί που πρέπει ο σοβαρός προβληματισμός και η ανησυχία. Αυτό νομίζω πάντως ότι έγινε εχθές. Ήταν ουσιαστικά η αναζωπήρωση ενός κύκλου ο οποίος ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Αλλάζω θέμα. Πέρασε ομόφωνα από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση της πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα από κατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η έκδοση κοινής απόφασης των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήδη έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού, όλες αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των 3 ποταμών, δηλαδή και του Άρδα και του Ερυθροπόταμου και του Εύρου. Και όπως διευκρίνησε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έγιναν από τις παρατάξεις μειοψηφίας, όλα αυτά τα έργα θα γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία. Και κλείνοντας, να πω ότι έχουμε την Παρασκευή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου στις 7 το απόγευμα. Έχει ένα ξεχωριστό θέμα εκεί, το οποίο είναι και συνέχεια ουσιαστικά όσον είχε ανακοινώσει η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Διδημότυχο. Στα θέματα λοιπόν της συνεδρίασης της Παρασκευής έχουμε την πρώτη από τις δύο παραχωρήσεις διατηρηταίων κτηρίων του Δήμου Διδημοτήχου προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι το διόρροφο διατηρηταίο που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, το οποίο μαζί με το διατηρηταίο κτίριο Παπαζιάν, που βρίσκεται απέναντι από το τέμενος Βαγιαζίτ, θα παραδοθούν για αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το είχε εξαγγείλει έτσι κι αλλιώς η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε τις προάλλες. Και τα δύο διατηρηταία, σύμφωνα με όσα εκείνη είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή της, θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Δηλαδή, θα τα αποκαταστήσει το Υπουργείο, θα τα παραδώσει μετά στο Δήμο, αναλόγως, θα δούμε πού, θα παραχωρήσει τη χρήση των έτοιμων αυτών πλέον κτίριων και μετά όποιος αναλάβει πλέον τη διαχείριση θα δώσει και τον χαρακτήρα της πολιτιστικής χρήσης. Όσον αφορά τώρα την έγκριση της παραχώρησης του κτιρίου Παπαζιάν, γιατί ξαναλέω την Παρασκευή έρχεται το ένα από τα δύο, για το κτίριο Παπαζιάν μαθαίνουμε ότι θα έρθει προς συζήτηση η παραχώρησή του στο Υπουργείο σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους, γιατί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας αυτού του κτίσματος. Δηλαδή θα πρέπει ο Δήμος της Δημοτήχου να ολοκληρώσει κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις πριν το παραχωρήσει στο Υπουργείο για να κάνει μετά το Υπουργείο τη δουλειά που πρέπει της αποκατάστασης. Αυτά είναι, Ελένη, στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Για να δούμε τι άλλο θα έχουμε στη
0: στην
1: διάρκεια
0: της ημέρας. Ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλή σου μέρα. Μερικές νότες από το επόμενο τραγούδι και θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Θάλια Καμπουρίδο. Πώς αρέσει.

0: αυτά μπορούμε να τα ευχόμαστε σε κάποιον να το πάθει, να πάθεις αγάπη και τίποτα άλλο. Είναι και κάτι το οποίο δεν ανησυχείς. Να σε αγαπάνε κιόλας, τι το καλύτερο. Καλημέρα, Θαλιά.
1: Τι ωραία αρχή, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Μια χαρά και δροσερά, όπως σου λέγα, με 17 ξεκινήσαμε το πρωινό τουλάχιστον. Γύρω στις 7 είχε 17. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει, αλλά ήταν δροσερή και η νύχτα.
1: Δεν θα πω ότι δεν ζηλεύω. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς. Αναμένεται ο υδράριος να φτάσει στους 37. Η αίσθηση φυσικά της ζέστης στο κέντρο της πόλης θα είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί παραπάνω. Και ο υδράργυρος είναι ψηλά σε εμάς, δηλαδή μέχρι και μετά τις 9-9.30 δεν κατεβαίνει από τους 30-31 βαθμούς. Και υπάρχει η ζέστη, την δροσιά την έχουμε ξεχάσει τουλάχιστον για αυτές τις μέρες. Περιμένουμε αυτές που θα έρθουν, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας υπόσχεται έτσι ότι θα υπάρχει ένα γύρισμα του καιρού και θα δροσίσει και εδώ και σε εμάς.
0: Ναι,
1: βέβαια σήμερα τα πράγματα θα είναι δύσκολα πέρα από τη ζέστη. Ήδη η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών ενημέρωσε ότι αναμένεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 στην περιοχή ευθύνης της και υπάρχει η έντονη ξηρασία, η παρατεταμένη ξηρασία των προηγούμενων ημερών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσουν πυρκαγιά. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο δεν δίνουν συμβουλές για κάτι διαφορετικό, πράγματα που ξέρουμε, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο πολλές φορές αφήνουμε τη λογική στο σπίτι ή υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή δεν μας νοιάζει καθόλου και πάρα πολλές εργασίες που δεν πρέπει να γίνουν στην Ήπεθρο πυροδοτούν πυρκαγιές. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και βέβαια αυτό που λέει η πυροσβεστική σε όλες τις περιπτώσεις μόλις αντιληφθούμε το οτιδήποτε, να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η επέμβαση να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να υπάρξει και έλεγχος της όποιας πυρκαγιάς. Έχουμε εξελίξει ένα θέμα που σας έλεγα εδώ και μέρες με το θάνατο ενός 66χρονου ομογενού στα Ήβυρα του Δήμου Βυθαλτίας. Νέα δεδομένα τώρα που αλλάζουν την εικόνα. Έφερε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο θάνατος τελικά του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η υπόθεση από το απόγευμα της Κυριακής είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στην τοπική κοινωνία αλλά και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς μία μέρα πριν ο συγκεκριμένος 66χρονος είχε υποβάλει μήνυση για ενδοικογενειακή βία σε βάρος του αδερφού του και του ανιψιού του, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω ότι κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ερών και μάλιστα σήμερα αναμένεται στις 12 το μεσημέρι να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να επαναξιολογηθεί η ποινική τους μεταχείριση στη βάση των νέων ιατροδικαστικών δεδομένων. Προσωρινά κρατούνταν καθώς περιμέναμε όλοι τα αποτελέσματα, μήπως τελικά τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου δεν ήταν παθολογικά. Τελικά όμως είναι παθολογικά και αλλάζουν πλέον τα δεδομένα. Σήμερα το έντονο το ενδιαφέρον όλων είναι για την ολική ηλιακή έκλειψη. Πάρα πολλά έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο, το πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Ναι. Mm. Εμείς βέβαια μέσω της Αστροπύλης έχουμε ένα διαφορετικό κάλεσμα να δούμε τον ουρανό με άλλα μάτια, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά και να πάμε σε ένα από τα εξαιρετικά παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Σερών, την Άνω Βροντού, μακριά από τη φωτορύπανση της πόλης. Εκεί λοιπόν η Αστροπύλη μας καλεί να χαρούμε τις Περσίδες, οι οποίες σήμερα είναι στα καλύτερά τους. Η κορύφος των Περσίδων, η Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό και την ίδια μέρα μια ολική έκλειψη ηλίου που θα καθυλώσει άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι τη δική μας. Είναι αυτά τα σκηνικά έτσι που θα συνθέσουν τη σημερινή μέρα. Το κάλεσμα είναι να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, να χαρούμε λοιπόν τις Περσίδες. Η παρατήρηση μιας βροχής διατόντων δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτό ορίζοντα και υπομονή, όπως λένε οι ειδικοί. Και εδώ φυσικά βρίσκεται το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον. Ο ουρανός μπορεί να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα στην πόλη. Σήμερα και αύριο θα είναι ανοιχτό το περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς. Εκεί μπορεί να γίνει θα γίνει εκδήλωση παρατήρηση από τις 9 το βράδυ έως τις 4 το πρωί και τις 2 βραδιές. Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν στον ειδικό χώρο παρατήρησης, να καθίσουν, να ξαπλώσουν, να αφήσουν απλά τα μάτια τους και να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Εννοείται να έχουν μαζί τους ζεστά ρούχα, νερό και ισχυρό αντιπουνοπικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται άλλος εξοπλισμός, λένε οι ειδικοί, γιατί για τις Περσίτες δεν απαιτείται κάποιος ειδικός αστρονομικός εξοπλισμός. Χρειάζεται απλά να απομακρύνουμε κινητά και δυνατές πηγές φωτός για 20-30 λεπτά και να αφήσουμε τον ουρανό να κάνει τα υπόλοιπα. Αν κάποιος θέλει να κατασκηνώσει την περιοχή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δύο διαφορετικές βραδιές, και ενδιαφέρουσες και ρομαντικές λοιπόν, στο αστρονομικό κέντρο Βίκυ Καλογερά. Η Αστροπύλη, θα πρέπει να σας πω, αποτελεί τον 17ο Σύλλογο Αστρονομίας της χώρας, ιδρύθηκε το 2007. Μας έχει μάθει πάρα πολλά και φυσικά διοργανώνουμε κάθε χρόνο τις αστροβραδιές και φέτος θα έχουμε αστροβραδιά, τη 18η κατά σειρά, για την οποία θα σας πω σύντομα, καθώς είναι ένα τριήμερο με πάρα πολλές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 21, 22 και 23 Αυγούστου. Εννοείται στην Άνω Βρεντού και σε ένα συγκεκριμένο σημείο 1100 μέτρα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους, είτε έχουν περισσότερες γνώσεις, είτε όχι, το θέμα είναι σίγουρα μοναδικό. Θα προσγειωθούμε, προσγειωνόμαστε όμως ομαλά και τις δράσεις της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, όπου η κινητή μονάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί μία σειρά από επισκέψεις στις γειτονιές της πόλης των Σερών. Ήδη από τον Ιούνιο ξεκίνησαν αυτές οι επισκέψεις με την κινητή μονάδα σε μία προσπάθεια το βιβλίο να φτάσει και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Και το πιο σημαντικό, να προσελκύσει όχι μόνο ενήλικες, αλλά παιδιά, ούτως ώστε να αφυπνίσει το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση τόσο επιστημονικών όσο και λογοτεχνικών βιβλίων. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει ένα διαφορετικό ταξιδάκι, υπάρχει ανταπόκριση, αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ παράλληλα, στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών και κυρίως στον πρώτο όροφο, που είναι ο χώρος αυτός αφιερωμένος στα παιδιά, είναι η παιδική βιβλιοθήκη και είναι μια εξαιρετική κατασκευή, υπάρχει με το λόφο της ανάγνωσης, ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Εκεί γίνονται μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, κάθε μέρα και διαφορετική, και μάλιστα και κάθε μέρα απευθύνεται και σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. Σήμερα θα δοθεί έτσι βήμα στα παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών, τα οποία έχουν κάνει ήδη προεγγραφή, και θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ο ήρωάς μου εγώ». Με αφορμή τα βιβλία λοιπόν, θα μιλήσουν για τα βιβλία με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τη δράση. Θα γίνει μια συζήτηση για το ποιο είναι το δικό τους βιβλίο, πώς το αγάπησαν, πώς να το αποκτήσει κάποιος και κυρίως ποιο βιβλίο θα αφιέρωνε το παιδί σε κάθε ένα από την ομάδα. Τα φυσικά η ομάδα δεν είναι γνωστή, θα γνωριστούν σήμερα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να περάσουν τα παιδιά δημιουργικά σε ένα χώρο ανάγνωσης και να μιλήσουν για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, για το βιβλίο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ακούγεται.
1: Για βέβαια περιττό να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσκλήσεις για πανηγύρια, για καλέσματα. Πάρα πολλά, από άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και από αύριο θα αρχίσω έτσι να σας λέω και την ατζέντα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ουσιαστικά είναι και ο χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, για να σας καταδείξω πόσα πολλά και διαφορετικά έτσι και ακούσματα ηχητικά έχουμε σε κάθε εκδήλωση, αλλά και τι ξεχωριστό διοργανώνουν οι άνθρωποι που αφιερώνουν το χρόνο τους, ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τον προσωπικό τους χρόνο, στον πολιτισμό και την παράδοση.
0: Ωραία, Θαλία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή
1: συνέχεια. Να χαρείτε τη δροσιά σας.
0: Προσπαθούμε, η αλήθεια είναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παραμείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 100. των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, στην γνωστή και αγαπημένη διαδρομή μας, μέσω των αθέατων δημοσιογραφικών. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας και εννοείται μέσα από το Δημόσιο Ραδιόφωνο. Ερμιόνη Αδαμίδου, στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, και θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σήμερα σε έναν εξαιρετικό ακροατή μας, χρόνια, τον κύριο Δημήτρη Αρσενίου. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Και βέβαια και εμείς αυτό θέλουμε, αυτή την ανταπόκριση από τους ακροατές, την διάδραση, να μας υποδεικνύουν και θέματα, να μας επισημαίνουν και διάφορα πράγματα, όπως και έγινε και με το πρόβλημα υδροδότησης που είχαμε στην περιοχή σε οικισμούς του Δήμου Κομωτινής. Η επικοινωνία έγινε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και αμέσως βέβαια και εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους αρμοδίους και να μας δώσουν μία απάντηση. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε με τους ακροατές μας να έχουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση, και δεν σας κρύβω ότι με πολλούς από τους ακροατές μας έχουμε πια και πιο ζεστές σχέσεις πέραν αυτού το ότι είναι ο παραγωγός και είναι ο ακροατής. Έχουμε και φιλικές σχέσεις, μην σας πω και οικογενειακές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, και ο κύριος Αρσενίου είναι ένας από αυτούς. Τον ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο, κύριε Αρσενίου, με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, όλα τα καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας όμως, και μια καλημέρα στην Καβάλα. Ξέχασα, βέβαια, Καβάλα. Είναι συνδεδεμένη η Καβάλα μαζί μας αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε μαζί μέχρι της Παναγίας. Δεν έχουμε κάτι, είπαμε, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μας ενημέρωσαν για 5 διακινήσεις στον Εύρο. Και βέβαια το μεγάλο γεγονός για σήμερα για τη δική μας περιοχή είναι η παράδοση της γέφυρας του Κομψάτου. Θυμίζω ότι η γέφυρα κατέρευσε στις 7 το πρωί, στις 10 του Σεπτέμβρη του 2017. Ήταν 7 και 5, κάπου εκεί, μόλις είχε περάσει ένα φορτηγό. Ήταν ξημερώματα Κυριακής. Υπήρχε γάμος το προηγούμενο βράδυ. Και γινόταν το γλέντι στο Νίασμο. Φανταστείτε τι γινότανε. Λοιπόν, και μαθαίνουμε έντρομοι κάτοικοι για αυτό το θόρυβο που ακούστηκε, και τελικά βεβαίως περιμένουμε το αναπόφευκτο, γιατί το είχαμε θίξει εμείς εδώ και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε χτυπήσει τα κουδούνια του κινδύνου, γιατί η γέφυρα έλεγε πέφτω, και έγινε ευτυχώς χωρίς θύματα. Σήμερα λοιπόν παραδίδεται η νέα γέφυρα, όντως φαίνεται μια διαφορετική, μια γερή, μια στιβαρή κατασκευή. 10 η ώρα εκεί οι επίσημοι θα κόψουν τις κορδέλες, θα ευλογήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων η γέφυρα λοιπόν του Κομψάτου. Άντε και σύντομα και στο φράγμα του Κομψάτου, να ευχηθώ εγώ. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα του Εύρος μετά, για τα όσα έχουν ακουστεί για την δραστική πραγματικά συρρήκνωση του προγράμματος και του προγραμματισμού των έργων και του σχεδιασμού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε ένα εκατομμύριο δεν θα είναι πια οι παρεμβάσεις, και είχαμε και την αντίδραση του επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, του Σταύρου, του Μπένου. Εμείς εννοείται ότι αναζητήσαμε και ανθρώπους πρώτα από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά για κάποιο λόγο ο κύριος Μαραζίδης από την Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί σήμερα να μιλήσει. Θα μιλήσουμε όμως αύριο, εγώ οφείλω να το πω. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με ανθρώπους βεβαίως που γνωρίζουν το θέμα και είναι στο τόξο της αντιπολίτευσης, της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα για την κουβέντα που θα κάνουμε αναφορικά με την δραστική συρρήκνωση του προγράμματος Εύρος μετά. Αναφέρομαι βέβαια για το σχεδιασμό που εκπονήθηκε με κυβερνητικά κλιμάκια, με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό της χώρας, με ανεπάλληλες επισκέψεις στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού στον Εύρο. Ένα πρόγραμμα ύψους 3 δις, αλλά αυτό φαίνεται ότι έχει συρρυκνωθεί κοντά στο 1. Τι έγινε τώρα? Και μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, ο επικεφαλής, ο κύριος Σταύρος Μπένος, δήλωσε ότι αποχωρεί και έφυγε βέβαια από την αίθουσα. Η κυρία Νατάσα Γκαρά, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Κυρία Γκαρά, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε αυτό το δύσκολο έτσι, διάστημα. Είναι μία, πώς το λένε, αυτή η εβδομάδα προς το 15 Αύγουστο. Είναι μια εβδομάδα πανελλήνιας παύσης των πάντων. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δυστυχώς για την δική μας περιοχή, για τον Εύρο, είναι δύσκολες όλες οι μέρες το τελευταίο διάστημα, διότι βλέπουμε, το περιγράψατε και εσείς συνοπτικά λίγο πριν, βλέπουμε ότι μετά και την τεράστια πυρκαγιά που είχαμε πριν 3 χρόνια στην περιοχή του κεντρικού και νοτίου Εύρου, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν τίποτα. Και αυτό έρχεται να προσταθεί και σε όλα τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και τις δημόσιες καταγγελίες του κυρίου Μπένου. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουμε στις επιτροπές και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε καταγγείλει και
0: δημόσια. Το βλέπατε δηλαδή, βλέπατε κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως.
0: Δεν σας έπιασε εξαπίνεις που λένε, αυτό ήταν ξαφνικό αυτό, φαινόταν λέτε.
1: Κοιτάξτε, ναι. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση και λογοδοσία και στο κοινοβούλιο, έχουμε καταγγείλει ενέργειες απεντάξεων έργων ή καθυστερήσεων έργων. Ακόμη και οι αποζημιώσεις από την πυρκαγιά και του 22 και του 23 δεν έχουν δοθεί οι οριστικές αποζημιώσεις και ακόμη βρισκόμαστε στην φάση των ελέγχων και των ενστάσεων με συμπολίτες μας, με επαγγελματίες, με οικογένειες οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει αναδείξει, τα έχει καταγγείλει, έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις και την αγωνία του και βλέπουμε τώρα μετά από 3 χρόνια και αρκετά κόμματα και αρκετούς όψιμους πολιτικούς στο τοπικό πεδίο να αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα αφού έλαβε πανελλαδικής γνώσης και ανάδειξη στο ζήτημα του Εύρου. Πάμε όμως στο προκείμενο. Βλέπουμε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή του Εύρου και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές είναι η εγκατάλειψη από την κεντρική πολιτική σκηνή και από την κυβέρνηση. Βλέπουμε έργα τα οποία ενώ τα έχουν παρουσιάσει με πομπόδι και φάνταστο τρόπο ακόμη και διαστόματος του Πρωθυπουργού πριν 2 και 3 χρόνια να μην προχωράνε, μεγάλα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση κυρίως ευρωπαϊκή να απεντάσσονται, άλλα μεγάλα έργα να μετατίθενται για τα επόμενα προγράμματα και να μετατίθενται στο μέλλον ώστε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Όταν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και βλέπουμε ότι απεντάσσονται ή μετατίθενται στο μέλλον, γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Το έχουμε δει και στην πολιτική και στην πορεία και στο παρελθόν. Και παράλληλα σχολεία κλείνουν. Δημόσιες υπηρεσίες συρρυκνώνονται ή κλείνουν. Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών συρρυκνώνονται και κλείνουν. Τα πάντα συγκεντρώνονται στο κέντρο, στην Αλεξανδρούπολη και τα 3/4 του νομού δυστυχώς ερημώνουν και εγκαταλείπονται. Να πιάσουμε και τον πρωτογενή τομέα. Πρόβλημα με, με την διαχείριση των υδάτων του ποταμού, του αρδευτικού νερού. Ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα της διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία για τον, για το καλοκαίρι και το χειμώνα, ακόμη και φέτος, έχουμε εκτεταμένες πλημμύρες. Αποστραγγιστικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, φυλοπεριβαλλοντικά έργα έχουν μείνει στα χαρτιά, δεν έχουν προχωρήσει. Η ευλογιά έχει θερήσει οικογένειες και κοπάδια. Πρόληψη στις ζωονόσους δεν υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις στους αγρότες δεν έχουν δοθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Οι αποζημιώσεις τους δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν δοθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Να μην πιάσω και το σκάνδαλο και τον μπάχαλο που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παρά τις εφάνταστες εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, ξέρουμε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν τα υψηλά κόστη τα οποία έχουν στο επάγγελμά τους και πάρα πολλά νέα, κυρίως παιδιά, παρατάνε την περιοχή και μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Βιομηχανία, οι περισσότερες επιχειρήσεις δυστυχώς λόγω υψηλού κόστους κλείνουν ή μεταθέτουν την έδρα τους σε άλλες χώρες ή σε άλλες περιοχές. Η εργασία συρρυκνώνεται συνεχώς και οι μεγάλες υποδομές, όχι μόνο όπως το σιδηροδρομικό ή το οδικό δίκτυο, όχι μόνο δεν αναπτύσσονται, όχι μόνο δεν ενισχύονται, αντίθετα βλέπουμε ότι συνεχώς οι υποδομές πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν γίνονται καν συντηρήσεις.
0: Και εδώ ήταν η μεγάλη αφαίρεση, αν μου επιτρέπετε, που συζήτησα με τους συναδέλφους από την ΕΤΕ Ορεστιάδας, η αφαίρεση του σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Αυτό είναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το αναδεικνύει διαχρονικά. Να υπενθυμίσω, αν έχουμε χρόνο,
0: βεβαίως,
1: ότι επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένα πολύ μεγάλο project, η σιδηροδρομική Εγνατία, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ουσιαστικά ο σχεδιασμός και οι μελέτες αφορούσαν την σύνδεση των 3 μεγάλων ελληνικών λιμανιών της Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, με σιδηροδρομικό δίκτυο σε σύνδεση με την Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια. Ένα έργο που με την εμφάνιση και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία έσπασε σε κομμάτια και απεντάχθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Μείναμε στην υπόσχεση της ηλεκτροκίνησης στο σιδηρόδρομο μόνο του Εύρου και τελικά αυτό που βιώνουμε στην πράξη είναι ο αποκλεισμός της δικής μας περιοχής και του Εύρου και της Ροδόπης και της Ξάνθης από τα κέντρα. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος από την Θεσσαλονίκη και πέρα. Η μισή Ελλάδα είναι αποκλεισμένη. Και ρωτάμε, αν δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι ασφαλές και οικονομικό δίκτυο, πώς θα αναπτυχθούν επιχειρήσεις, πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός, πώς θα μετακινηθούν οι πολίτες οικονομικά όταν όλα τα κόστη ανεβαίνουν. Πώς γίνεται να συντηρηθεί και να κρατηθεί μια παραγωγική επιχείρηση στην ακριτική μας περιοχή και να ανταγωνιστεί άλλες επιχειρήσεις όταν τα κόστη διέλευσης, τα κόστη μετακίνησης και μεταφοράς είναι διπλάσια και τριπλάσια. Δεν έχουμε λύσει ούτε τα βασικά. Και έρχεται η κυβέρνηση, πανηγυρίζει, προσπαθεί να διαβεβαιώσει με διάφορες αριθμητικές αλχημίες ότι όχι μόνο δεν έχουν απενταχθεί έργα και δεν μειώνονται τα κονδύλια για το πρόγραμμα Εύρος Μετά και για τα αναγκαία έργα τα οποία ήταν δρομολογημένα, μας λένε ότι έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση και το κονδύλιο και στην πραγματικότητα αυτά που μαθαίνουμε είναι συνεχώς είτε απεντάξεις έργων, είτε να σταματάνε τα έργα στη μέση και να μην υλοποιούνται, είτε να καθυστερούν, είτε τελικά να έχουμε τραγικές επιπτώσεις από τις κυβερνητικές πολιτικές, απάτη, τεράστια κοροϊδία και τεράστια εγκατάλειψη στη δική μας περιοχή. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Μέχρι πότε θα μπορούμε να ανεχόμαστε μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που παρέχει στην περιοχή μας είναι μεγάλες εξαγγελίες, είναι φωτογραφίες, είναι φιέστες και στην πράξη μηδέν και βλέπουμε αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας.
0: Κυρία Γκαρά, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό η κυβέρνηση τώρα, που είμαστε ατύπωση σε μια προεκλογική περίοδο, Έτσι, όλα τα κόμματα, όλες οι μηχανές των κομμάτων ετοιμάζονται για εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είτε γίνουν, που λένε κάποιοι, το φθινόπωρο, είτε και αρχές της άνοιξης. Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση αυτό? Δηλαδή, έκανε τόσες εξαγγελίες και τέτοιο προγραμματισμό έργων για την καταστροφή, για την πιο μεγάλη καταστροφή, για την πιο καταστροφική πυρκαγιά της Ευρώπης. Και τώρα τα παίρνει πίσω. Για ποιο λόγο? Δεν υπολογίζει δηλαδή το κόστος αυτό που θα έχει σε ψήφους. Για ποιο λόγο το κάνει? Και πού πάνε αυτά τα εξασφαλισμένα χρηματοδοτικώς τα έργα, τα χρήματα που πάνε, πού θα πάνε?
1: Καταρχάς, η ερώτηση αυτή πρέπει να απευθυνθεί στα κυβερνητικά στελέχη και όχι σε εμάς, πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μιας ακριτικής περιοχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο Εύρος είναι μια πολύ εύφορη περιοχή, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάμπος της χώρας, με πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί αυτή η περιοχή και τα προβλήματά της να αντιμετωπίζονται μόνο προεκλογικά ή να ρίχνουμε το φως της δημοσιότητας ή το ενδιαφέρον μας ως πολιτικό προσωπικό μόνο προεκλογικά και να φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε ακόμη και προεκλογικά.
0: Μα δεν ήταν προεκλογικά πριν 3 χρόνια. Τώρα είναι προεκλογικά. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Συνεχίζω τη σκέψη μου και προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημά σας, το οποίο είναι εύλογο. Εμείς βλέπουμε από τη μία ανικανότητα και αδιαφορία αυτής της κυβέρνησης. Βλέπουμε μία συνεχή τακτική σε όλα τα πεδία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των συμπολιτών μας, της κοινωνίας, των επαγγελματικών ομάδων ως υποσχέσεις και ως επικοινωνιακές φιέστες και στην ουσία το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και από την άλλη, να μην ξεχνάμε ποτέ για αυτήν την κυβέρνηση ότι οι επιλογές τους και η κατεύθυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των διαθέσιμων χρημάτων που υπάρχουν στο κράτος να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους μεγαλοεπιχειρηματίες, φίλους της κυβέρνησης, αδιαφορώντας για τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν σε μια περιοχή και να ωφελήσουν το σύνολο της κοινωνίας. Ήδη είδαμε σε πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής Πανελλαδικής Κυκλοφορίας Εφημερίδας να καταγγέλλεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος Εύρος Μετά, η τοπική όχι που λέμε, έχει αλλάξει μελετητή λίγες μέρες πριν και έχει αναλάβει ουσιαστικά την στηρίκνωση και την υλοποίηση ενός μέρους αυτού του προγράμματος ένας φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη που ανατέθηκε σε αυτόν να υλοποιήσει κάποια έργα. Ουσιαστικά ανατέθηκε σε αυτόν να απεντάξει ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων και να υλοποιήσει ένα μικρό σύνολο. Αυτό κατήγγειλε και ο κύριος Μπένος. Επίσης βλέπουμε ότι συνεχώς αφαιρούνται αρμοδιότητες και κομμάτια από δημόσιες υπηρεσίες, από δημόσιες δομές και δίνονται με μικρές ή μεγάλες αναθέσεις σε ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή και δεν αναπαράγουν ουσιαστικά και τον οικονομικό κύκλο ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
1: θερμά. Δεν σας πάω στα μεγάλα ζητήματα που έχουν καταγγελθεί πανελλαδικά, στα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, στα δισεκατομμύρια από αυτήν την κυβέρνηση που έχουν φύγει σε συμβουλευτικές εταιρείες, σε μελέτες που δεν υλοποιούνται ποτέ, σε επικοινωνιακές φιέστες και σε εκδηλώσεις και στην ουσία μηδέν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε πραγματικές δράσεις που θα είχαν αναπτυξιακό αποτύπωμα στη δική μας αλλά και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς είναι κυβερνητικές επιλογές, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής με αλλαγή κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Yes. Πλησιάζουμε στις 8:30. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό που είναι από την καλή συνάδελφο από την ΕΡΤ Καβάλα, στη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία μίλησε με την Δώρα της Καρτσή από την Εταιρεία Βιοποικιλότητας, Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Και έχει να κάνει με αυτό το θέμα που υπάρχει και στο δελτίο φυσικά, για τις παράνομες υλοτομήσεις, για την επέκταση υλοτομήσεων για τις οποίες η δασική υπηρεσία δεν είχε γνώση. Έκανε μια κουβέντα η Ρένα Πανταζόγλου με τη Δώρα της Καρτσή. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι έγινε.
2: Καλημέρα σας.
0: Κουβέντα η Ρένα Πανταζόγλου με τη Δώρα της Καρτσή. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι έγινε.

0: και το έργο των ελάχιστων δασικών υπαλλήλων που υπάρχουν στη δασική υπηρεσία και έκαναν σωστά τη δουλειά τους, παρακολουθώντας αυτές τις υλοτομίες στην ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, που είναι μια ζώνη 500 μέτρων από τη συνοριακή γραμμή, και ο καθαρισμός αφορούσε μόνο 20 μέτρα. Ωστόσο, διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι καθαρισμοί έγιναν πάνω από 20 μέτρα και στα 50 και στα 100. Επίσης, δεν έλαβε γνώση η δασική υπηρεσία. Είναι θέμα διαφάνειας δηλαδή για τις συμβάσεις ανάθεσης. Οι ιδιώτες που ανέλαβαν τις υλοτομίες, επίσης για την εποπτεία των εργασιών, αλλά και για τη διαχείριση παραγόμενης ξυλίας. Έφυγε, ρευστοποιήθηκε ξύλο από αυτούς τους καθαρισμούς. Και εμείς υποστηρίζουμε το έργο των δασικών υπηρεσιών ως προς αυτή την παρακολούθηση που έκαναν και τις καταγγελίες, υπερτονίζοντας βεβαίως ότι πλήγονται έτσι και περιοχές Natura 2000. Να διευκρινίσω ότι στην ζώνη ειδικής προστασίας ορεινός Εύρους του Κοιλάδα Αδερίου ακόμα δεν έχει γίνει εκεί. Έγινε στα όρια του Δήμου Ορεστιάδας, σε δασικά οικοσυστήματα χαμηλών πλατυφύλων στον Πεντάλοφο, και φυσικά εκεί που οι συνάδελφοι έχουν δει τις υλοτομίες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ορεστιάδας Ροδόπης. Οπότε το κεντρικό μήνυμά μας είναι ότι αυτά τα δασικά οικοσυστήματα, ασχέτως αν υπάρχουν στη ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, θα πρέπει να ακολουθούν τη δασική νομοθεσία και φυσικά και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
1: Μιλάμε για ποιον κίνδυνο τώρα, να χαθεί θάσος το οποίο είναι πολύτιμο στην περιοχή.
0: Βασικά όρημα δάση με πολύ μεγάλα δέντρα. Για την περιοχή του Κοιλάδας του Δερίου, αν θα συμβεί αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει όλη αυτή η δραστηριότητα, εκεί έχουμε τα όρημα δάση τριός, δολανιτιάς δηλαδή, σε κάποια σημεία και οξιές, όπου είναι σημαντικά οικοσυστήματα για το φόλιασμα εμπορεύων αυτοκτικών πουλιών. Να πούμε ότι η Κοιλάδα του Δερίου συνορεύει με όλη αυτή την καμένη, εκτεταμένη έκταση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και του υπόλοιπου δάσου μέχρι στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα από τα ζωντανά δάση που μπορεί να φιλοξενήσει αρπακτικά πουλιά. Το έκανε και πριν τη φωτιά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο ζωντανός πυρήνας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται παραπάνω υλοτομίες από τις προβλεφθήσεις για τον στόχο του καθαρισμού της συνοριακής γραμμής.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή την ορεινή της Δράμας, στην περιφερειακή ενότητα Δράμας κατά μήκος της Μεθοριακής Ζώνης.
0: Και γι' αυτό καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διερευνήσει το γεγονός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας, διότι πραγματικά φαίνεται ότι, να το πούμε λαϊκά, οι δασικοί υπάλληλοι αγανάκτησαν.
1: Μάλιστα. Άρα θέλουμε να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες, να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των ελέγχων που κάνουν οι δασικές και υπερβαλλοντικές υπηρεσίες. Και τι άλλο, κυρία Σκαρτσή?
0: Και είναι σημαντικό με έναυσμα αυτό, όταν υπάρχουν έργα σε αυτή τη ζώνη ασφάλειας που κάλυψε τέτοιου είδους έργα, να γίνει πολύ πιο ακριβές ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο εθνικής ασφάλειας. Και κάτω από αυτό, με αυτή την ομπρέλα, συμβαίνουν διάφορα. Είναι καλύτερο να διευκρινιστεί ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις εργασίες.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μετά αυτό το υπέροχο άκουσμα της Κρήτης. Θα πάμε να συναντήσουμε μια αγαπημένη φίλη και πετυχημένη βεβαίως επαγγελματίας, ψυχολόγος και συγγραφέας. Είναι η Έλενα Ισολταρίδου, που βεβαίως η καταγωγή της είναι από εδώ. Νομίζω ότι το όνομα τα λέει όλα, κόρη του αγαπημένου Σημειών Σολταρίδη, του καθηγητή και δημοσιογράφου, χρόνια στην ελευθεροτυπία και ενός ανθρώπου που ξέρει πιθαμή προς πιθαμή την υπέροχη πόλη των πόλεων που είναι η Κωνσταντινούπολη. Τα λέω καλά. Καλημέρα, Λένα.
1: Καλημέρα, Βάσο. Νομίζω τα λες εξαιρετικά.
0: Αχ, μη με λες Βάσο, Βασιλική.
1: Βασιλική.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιος αξίζει το άγχος μου? Το βιβλίο σου που μιλάμε εκδόσεις Keybooks και έχει επανεκδοθεί.
1: Έχει επανεκδοθεί δεύτερη φορά.
0: Ωραία.
1: Είναι στα best sellers στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στα 100 best sellers, και νομίζω ότι πηγαίνουμε για την τρίτη έκδοση μέσα σε 2-3 μήνες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Και εμείς. Ποιος αξίζει λοιπόν το άγχος μου?
1: Νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι κανένας. Η ιδανική απάντηση. Στην πράξη, να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι όλοι εκπαιδευόμαστε για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας μέσα σε όλο αυτό. Και πάνω απ' όλα τις σκέψεις μας, να σου πω την αλήθεια, τις ενοχές μας, γιατί οι άνθρωποι κουβαλάμε, ξέρεις, όλο τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσαμε στη μετέπειτα ζωή μας. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό είναι και μια κύρια πηγή άγχους, γιατί... Ξέρεις, αν έχουμε μάθει να μεγαλώνουμε με ενοχές ή με έντονη αυτοαμφισβήτηση, αυτά είναι πηγές άγχους. Οπότε οι άνθρωποι ή τα όρια, τα όχι. Σ' αγαπάω πάρα πολύ μία χρήση του γράμματος όμικρον στο τετράγωνο. Πολλές φορές το χρησιμοποιώ στις ομιλίες μου και στα workshops. Και τους λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου γράμμα. Το όμικρον στο τετράγωνο. Και όταν με κοιτάζουν με απορία, τους λέω γιατί είναι πολύ απλά το όχι συν τα όρια. Και αυτό ισούται με το άγχος. Γιατί ουσιαστικά οι άνθρωποι...
0: Έκανες μαθηματικό τύπο εσύ τώρα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι η εξίσωση του άγχους.
0: Η εξίσωση του άγχους.
1: Ναι, γιατί αν το καλοσκεφτείς, οι άνθρωποι που δεν έχουμε μάθει να βάζουμε όρια και να λέμε όχι, κυριευόμαστε από το άγχος μας. Και να σου πω κάτι γενικότερα, φαντάσου, δηλαδή το να πούμε όχι στον σύντροφό μας, στον εργοδότη μας, στα παιδιά μας, να βάλουμε όρια σε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι θα μας εξαντλήσει, ξέρουμε ότι θα μας εξουθενώσει, αλλά εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα καταφέρουμε. Όλο αυτό πόσο εξουθενωτικό είναι? Και ξέρεις ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αναγνωρίζουμε τα πράγματα τα οποία θα μας προκαλέσουν άγχος, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε όχι. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Γιατί θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί? Γιατί έτσι μάθαμε από το περιβάλλον? Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας?
1: Νομίζω μου έρχονται πολλές απαντήσεις, να σου πω την αλήθεια, στο μυαλό μου. Δηλαδή είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, είναι οι ενοχές μας, είναι ότι θέλουμε να είμαστε αρεστοί, όπως λες, φοβόμαστε την απόρριψη, φοβόμαστε ότι κάποιον μπορούμε να τον χάσουμε από τη ζωή μας. Δηλαδή, αν εγώ πω όχι στο σύντροφό μου, σε κάτι το οποίο ξέρω ότι μπορεί να με στρεσάρει, μπορεί μέσα στο μυαλό μου να κάνω σενάρια. Τα σενάρια δημιουργούν άγχος. Οπότε όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Το άγχος είναι ένα συνέστημα, ένας αλγόριθμος, φαντάζομαι, εγώ θα το λέω, μια εξίσωση μέσα στο μυαλό μας με ορμόνες, οι οποίες προκαλούνται από τις σκέψεις μας κατά κύριο λόγο και από τα σενάρια τα οποία κάνουμε. Οπότε, εάν εγώ σκέφτομαι ότι θα χάσω κάποιον, χωρίς να τον χάνω...
0: Έχει γίνει, το βιώνω. Το βιώνω,
1: Σκέψου πόσο άγχος λοιπόν μπορεί να νιώθεις. Και επίσης σκέψου πόσο το άγχος αυτό μπορεί να το νιώσεις και πάνω στο σώμα σου. Μέσα στο βιβλίο έχω ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται το παγόβουνο, η κορυφή του παγόβουνου. Μέσα λοιπόν στο μυαλό μου το άγχος Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή όταν έρχεται ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα, όταν έρχεται η σωματοποίηση του άγχους μας, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Είναι η στιγμή που το σώμα μας μας αναγκάζει πλέον να μην μπορούμε να κρυφτούμε. Γιατί μέχρι τώρα κρυβόμασταν, αποφεύγαμε, αναβάλαμε και έρχεται κάποια στιγμή που το σώμα σου λέει φτάνει, μέχρι εδώ είναι. Τώρα θα σε αναγκάσω να με δεις, για να σε αναγκάσω να δεις ότι όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και έχεις επιλέξει τόσα χρόνια είναι πράγματα τα οποία σου προκαλούν άγχος. Και εάν εγώ αναρωτηθώ, καλά, γιατί τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, απέφευγα να το δω, είναι γιατί απλά δεν είχα τη δύναμη να το δω ή γιατί απλά προσπαθούσα να καθυστερήσω να το δω. Και κάποια στιγμή έρχεται η σωματοποίηση, που μπορεί να είναι μια κρίση πανικού, που μπορεί να είναι η ενεργοποίηση του γαστρεντερολογικού μας, που μπορεί να είναι η ταχυπαλμία,
0: εφίδρωση, φυσικά, τάση έτσι για ζάλι.
1: Η ζάλι. Να σου πω κάτι. Οι έρευνες δείχνουν ότι το καλοκαίρι η αύξηση της σωματοποίησης και των ψυχοσωματικών είναι τεράστια.
0: Το καλοκαίρι που είναι περίοδος χαλάρωσης.
1: Ναι, για κάποιους είναι χαλάρωση. Σκέψου όμως ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, όταν είμαστε στη διάρκεια των διακοπών μας, δεν έχουμε άμυνες. Δεν έχουμε την ίδια αυστηρή καθημερινότητα, δεν είμαστε στην πρίζα. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι το μυαλό μας χαλαρώνει. Άρα το μυαλό μας δεν έχει αντιστάσεις και έρχεται αντιμέτωπο με όλα όσα απέφευγε. Φαντάσου ανθρώπους οι οποίοι λοιπόν χαλαρώνουν θεωρητικά στις διακοπές, αλλά είναι σε δυσλειτουργικές σχέσεις. Ή φαντάσου ανθρώπους οι οποίοι ενώ είναι σε διακοπές, σκέφτονται για το πώς θα είναι όταν θα γυρίσουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ούτε τις διακοπές μας δηλαδή δεν απολαμβάνουμε.
1: Ακριβώς, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι... Ξέρεις ποια λέξη μου είσαι αυτή τη στιγμή στο μυαλό που μιλάμε? Η λέξη συμπληγάδες. Είναι σαν να είμαστε μέσα στις συμπληγάδες, Πέτρες, λοιπόν. Οπότε ουσιαστικά γύρω μας υπάρχουν διάφορα αγχογόνα ερεθίσματα και εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να είμαστε μέσα στη δίνη τους. Οπότε το σώμα νιώθει σωματοποίηση. Αυτό λοιπόν προσπαθώ μέσα στο βιβλίο να δείξω. Αυτούς τους 45 σκέψεις, καταστάσεις, πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί μέσα από τις συνεδρίες μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τις συνεδρίες μου.
0: Μα είναι θεραπευτικό. Έμπνευση. Μα βέβαια, βέβαια. Είναι θεραπευτικό. Είναι εργα... Πώς το λένε τώρα? Πώς λένε για τους δικηγόρους? Νομολογία. Έχει γίνει νομολογία. Αυτό έχει γίνει τώρα ένα εργαλείο θεραπευτικό. Είναι ένα κουτί με θεραπευτικό υλικό.
1: Αλήθεια. Και ξέρεις, ναι. Πάντα στο μυαλό μου έχω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τολμάνε να κάνουν θεραπεία ή μπορεί να μην έχουν την οικονομική άνεση. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ μέσα στα βιβλία μου να μπαίνω σε μια διαδικασία να προσπαθώ να περιγράψω πράγματα από τις συνεδρίες. Γιατί οι άνθρωποι ταυτιζόμαστε και είναι τόσο ωραίο να νιώθουμε ότι μπορούμε να βοηθηθούμε.
0: Ναι, πάνω οπότε κάτω, ναι, είμαστε, ναι, για πες, πάνω κάτω τα ίδια.
1: Οπότε τι πιο ωραίο από το να διαβάσουμε κάτι και να το νιώσουμε ότι μας βοηθάει όλο αυτό. Είναι εξαιρετικό.
0: Εγώ πέρασα πάντως πολύ όμορφα βράδια με τις 100 ερωτήσεις και το διάβασα βέβαια και δύο φορές κάτω από το μαξιλάρι. Αυτό που λέει και ο Σαμίο Καραμπογιούκογλου, ο καλός συνάδελφος, βρε, διαβάστε μια-δυο σελίδες. Α, άλλος βιβλιοφάγος αυτός. Βρε, διαβάστε μια-δυο σελίδες πριν κοιμηθείτε. Μια σελίδα. Η μια σελίδα θα φέρει και τη δεύτερη και την τρίτη. Το λέω τώρα γιατί κυρίως είμαστε με τις οθόνες. Το βιβλίο είναι πάντα ένας πολύ ωραίος σύντροφος κάτω από το μαξιλάρι. Λένα μου, μπορούμε να μην έχουμε άγχος? Γίνεται να υπάρχει άνθρωπος χωρίς άγχος?
1: Όχι. Απλά νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι να μην έχουμε άγχος, να σου πω την αλήθεια. Ο στόχος είναι να μπορούμε να είμαστε λειτουργικά και λειτουργικοί μέσα στο άγχος. Το άγχος μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ξέρεις τι μου αρέσει να λέω? Ότι το άγχος μπορεί να γίνει ένα όπλο στα χέρια μας, ότι μπορεί να γίνει ένα σύμμαχο στα χέρια μας. Και αν το σώμα μας δείχνει ότι νιώθουμε άγχος, ότι βιώνουμε άγχος,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μπράβο. Καταλαβαίνω.
0: Είναι αυτογνωσιακό τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι ούψ, κάτι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Άρα αυτό που θα προτείνω σε όλους όσους μας ακούνε είναι όταν και πριν έρθει η σωματοποίηση να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε λίγο πράγματα και να βρούμε κίνητρα. Μπορούμε να βρούμε κίνητρα για να βοηθηθούμε. Μπορεί κίνητρο να είναι ο σύντροφός μας. Μπορεί κίνητρο να είναι ένα βιβλίο. Μπορεί κίνητρο να είναι ένα podcast. Μπορεί κίνητρο να είναι μια καινούργια θέση εργασίας. Μπορεί κίνητρο να είναι οι σπουδές μας. Κίνητρα μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Mm. Άρα ας βρούμε το κατάλληλο κίνητρο για να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες του μυαλού μας, τα σενάρια που κάνουμε και το άγχος που βιώνουμε. Κάντε το άγχος σύμμαχό σας.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, ωραία. Να έχω άγχος για κάτι που δεν το γνωρίζω. Μα τι σημαίνει άγχος? Δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Στην ουσία, γιατί εντάξει, και εγώ έχω βιώσει άγχος και βιώνω άγχος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό που είπες πάρα πολύ σωστά. Να μην παρακολουθώ τις παγίδες του νου μου, δηλαδή μην τρέχω πίσω από τα σενάρια του μυαλού μου, δηλαδή και πέρα από το άγχος που θα έχω σαν άνθρωπος σε ένα αλφα επίπεδο που θα με κρατάει σε εγρήγορση και δημιουργικό και καλό στην εργασία μου, να μην γίνει εκείνο το περίσσιο άγχος, εκείνο το βάρος το τεράστιο, που είναι εκείνο μετά αρχίζει και χτυπάει καμπανάκι ο οργανισμός. Στην αρχή ταχυπαλμία, μετά πόνος στο στομάχι, μετά. Νομίζω ότι όλες οι ασθένειες για μένα, η βάση τους είναι το άγχος, λένε μου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν θα φροντίσεις να το αναγνωρίσεις και να το μπορέσεις να το διαχειριστείς ή να το βγάζεις προς τα έξω, να το εκτονώνεις από τον εαυτό σου, είτε με γυμναστική είτε με διάφορα, καλώς. Αλλιώς όταν μένει μέσα υπάρχει θέμα.
1: Θα σου πω λίγο το εξής. Νομίζω ότι η κύρια πηγή του άγχους είναι οι μεταφράσεις, αυτά που κάνουμε τα σενάρια μέσα στο μυαλό μας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο quote, ρητό, το οποίο χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για
1: που
0: πες.
1: Λέγεται στα αγγλικά same fact, different translation, το ίδιο γεγονός με μια διαφορετική μετάφραση. Οι άνθρωποι βιώνουν και βλέπουμε διάφορα τα ίδια γεγονότα. Ο τρόπος όμως που τα μεταφράζουμε είναι τελείως διαφορετικός.
0: Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν έχουμε τα ίδια βιώματα.
1: Φυσικά, αυτό? Φυσικά. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει βιώσει ένα τραυματικό παρελθόν, μπορεί να έχει βιώσει διάφορα πράγματα τα οποία τον έχουν ζωρίσει, είναι πιο ευάλωτος το άγχος. Αυτό. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το κλινικό μας ιστορικό, αν έχουμε αυτοάνοσα, αν έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης, αν έχουμε ιστορικό αγχώδους διαταραχής, παίζει ρόλο αν έχουμε θυροειδή. Παίζουν τόσα πράγματα ρόλο στο πόσο έντονα θα βιώνουμε αυτό που ονομάζουμε άγχος. Mm-hmm. Να σου έλεγα όμως ότι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι για τη διαχείριση του άγχους είναι η έννοια της αυτοφροντίδας μας. Ξέρεις, αυτοφροντίδα δεν είναι μόνο να κάνουμε γυμναστική, δεν είναι μόνο να τρώμε υγιεινά. Η αυτοφροντίδα στο δικό μου το μυαλό είναι μια κουλτούρα ζωής. Είναι ένας τρόπος που ουσιαστικά μαθαίνουμε τον εαυτό μας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή μας διαχειριζόμαστε, μας μαθαίνουμε, μας φροντίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν εγώ επιλέξω έναν σύντροφο ο οποίος μου προκαλεί πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στρες με τη συμπεριφορά του, την χιοψή ωμέγα, αυτό είναι μία επιλογή η οποία θα επιδεινώνει το άγχος μου. Αν εγώ επιλέξω μια δουλειά η οποία έχω ένα πάρα πολύ επικριτικό περιβάλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώσει το άγχος μου. Το άγχος λοιπόν θέλει μια κουλτούρα αυτοφροντίδας, θέλει μια αυτοδιαχείριση, θέλει διάβασμα, θέλει βιβλία. Υπάρχουν τόσα πολλά ωραία εργαλεία που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας για να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που μεταφράζουμε τα γεγονότα. Και πριν είπες κάτι για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την χαμηλή αυτοπεποίθηση, εγώ θα σου πω ότι ένα πολύ ισχυρό κομμάτι στην λανθασμένη μετάφραση των γεγονότων και στα υψηλά επίπεδα άγχους είναι η αυτοαμφισβήτηση.
0: Ποιος μας τη μαθαίνει όμως την αυτοαμφισβήτηση, τη ρημάδα, ποιος?
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, να σου πω την αλήθεια. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά
0: όταν
1: να σου πω κάτι,
0: ναι, πες μου.
1: Δεν είναι μόνο το τι μας μάθανε οι γονείς μας. είναι το τι συνεχίζουμε να
0: αποφύγουμε. Αυτό ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερο, γιατί μέχρι να το καταλάβουμε. Μα τώρα σου μιλάω γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε λίγο πολύ όλοι στα ίδια μονοπάτια που τα έχουμε βιώσει, τι πήρα από τους γονείς μου, εγώ σαν ενήλικας τι θέλω. Εκεί λοιπόν έρχεται το... η μεγάλη συνάντηση των πεποιθήσεων που έχεις από μικρός με όταν μεγαλώνει σιγά σιγά και γνωρίζεις τη ζωή. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη λοιπόν του καθένα. Θα κάνει τι, θα ορίσει το δικό του δρόμο ή θα ακολουθήσει τις πεποιθήσεις της παιδικής ηλικίας. Πολύ μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Πολύ μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Να σε ρωτήσω, Λένα μου. Ωραία, άγχος δεν μπορούμε να μην έχουμε. Μπορούμε να χαλαρώνουμε τουλάχιστον.
1: Μπορούμε να χαλαρώνουμε.
0: Και αυτό που είπες για την αυτοφροντίδα, μου επιτρέπεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Κανείς δεν μας μαθαίνει. Τώρα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η κουβέντα της αυτοφροντίδας και του αγκαλιάσματος του εαυτού μας. Γιατί εκπαιδευόμαστε να υπηρετούμε τους άλλους.
1: Ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι πολλές φορές όταν πούμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια κουλτούρα αυτοφροντίδας, πολλές φορές μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ως εγωιστή. Είναι τόσο
0: άλλο κεφάλαιο αυτό τώρα, ναι. Είναι τόσα πολλά τα κουτάκια. Όχι, μην κάνω εκείνο γιατί θα με πούν έτσι. Μην έχω την ελληνική σημαία πάνω μου, θα με πούν εθνικιστή. Μην... Ναι. Ναι, αλλά έτσι.
1: Οπότε θα πρέπει λίγο να μάθουμε να ακούμε περισσότερο τις ανάγκες μας. Να με ρωτάς π.χ. τι είναι αυτοφροντίδα. Να επιλέγω ωραίους ανθρώπους γύρω μου. Ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να με εξελίξουν. Να φτιάχνω ωραίες λειτουργικές σχέσεις. Να κάνω μικρά πράγματα τα οποία με κάνουν να χαμογελώ. Πόσο μεγάλο δώρο είναι το γέλιο στη ζωή μας. Mm. Πόσο μεγάλο δώρο είναι να έχουμε μικρές ωραίες στιγμές. Υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο λέγεται «Το αλάτι της ζωής».
0: Ναι, το έχω πάρει, το έχεις πει και το έχω πάρει. Απίστευτο, απίστευτο.
1: Το οποίο το διαβάζω χρόνια, το έχω στη βιβλιοθήκη μου και το διαβάζω χρόνια, το ανοίγω κατά διαστήματα, το κοιτάζω και σκέφτομαι πάντα αυτές οι μικρές ωραίες στιγμές πόσο μπορούν να είναι βάλσαμο στη ζωή μας. Και είναι αυτό που σου λέω, τελικά τι επιλέγω να ποτίζω. Επιλέγω να ποτίζω ωραία πράγματα στη ζωή μου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να διαχειριστώ το άγχος. Και ξέρεις κάτι, έχω πάντα στο μυαλό μου και κάτι ακόμα, ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν θα πάρουμε εύκολα δύσκολες αποφάσεις. Ούτε μια δύσκολη απόφαση θα γίνει ποτέ εύκολη. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να απαντάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας κατηγορήσει εγωιστή. Θα πρέπει να μάθουμε να επιλέξουμε, να κυνηγήσουμε, να διεκδικήσουμε ωραία πράγματα στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς διαφορετικά το άγχος είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα μας χτυπήσει την πόρτα, αλλά από εκεί που ήταν ένας ψήθυρος στο σώμα μας επάνω και στην καθημερινότητα, θα γίνει μια κραυγή για να μας αναγκάσει να το δούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρή συμπτωματολογία. Ένα αυτοάνοσο, το οποίο μπορεί να πυροδοτήθηκε από ένα πάρα πολύ αγχωγόνο γεγονός. Ένα έμφραγμα. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα στην ψυχοπαθολογία, τα οποία όταν τα διαβάζουμε και τα ακούμε, πολλές φορές και εγώ που είμαι μέσα στον χώρο τόσα χρόνια, τα διαβάζω και λέω «Ουάου, πώς μπορεί όλο αυτό να γίνει» και προσπαθώ να κάνω τις συσχετίσεις μέσα στο μυαλό μου. Είναι όμως αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την κουλτούρα της αυτοφροντίδας να μην περιμένουμε να γίνει ο ψήθυρος του σώματός μας κραυγή. Ας μας αγαπήσουμε λίγο περισσότερο, χωρίς να σκεφτούμε ότι είμαστε εγωιστές. Λέγεται αυτοφροντίδα.
0: Τόσο όμορφη λέξη. Τόσο όμορφη λέξη. Ποιος αξίζει λοιπόν το άγχος μου? Έχουμε την επανέκδοση του βιβλίου της Έλενας Ολταρίδου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εννοείται ότι άμα θα βρεθείς στην Κομωτινή θα μας κάνεις μια επίσκεψη. Σε περιμένουμε.
1: Θα κανονίσω σίγουρα να βρεθώ, γιατί στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου.
0: Α, θα το... θα έρθεις.
1: Νομίζω ότι σίγουρα θα κανονίσω να έρθω λίγο να περπατήσω στα παλιά σοκάκια που έχω τόσο πολύ καιρό να έρθω να τα δω.
0: Με ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ απόλαυσα την κουβέντα μας. Ελπίζω ότι προσφέραμε στον κόσμο μας έτσι σποράκια προβληματισμού για μια καθημερινότητα λίγο διαφορετική από αυτή που ήταν μέχρι τώρα. Να ακούμε τον εαυτό μας. Τι πιο γλυκό, τι πιο ωραίο αυτή η ψυχή, αυτή η ύπαρξη, αυτό το δώρο της ζωής που μας δόθηκε να μπορέσουμε... Γιατί η καλύτερη προσευχή είναι αυτή. Είναι και η άλλη, αλλά η καλύτερη προσευχή είναι να χαίρεσαι τη ζωή. Να χαίρεσαι τη ζωή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα μου. Και θα εδώ, τα πούμε. Καλό ταξίδι. Καλή πορεία να έχει το βιβλίο σου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟ με την στηρίθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Για σήμερα ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και Ροδόπης. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης. Διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην

0: και να μην εκτελούν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς να τηλεφωνούν αμέσως στο 199. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε πως η παράδοση του έργου αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Μετά το πέρας της σύντομης τελετής παράδοσης, το έργο θα δοθεί σε κυκλοφορία. Επανέρχεται σταδιακά η ίδρυυση στους οικισμούς της Παραδημής του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου και των Υφαντών του Δήμου Κομωτινής μετά την επισκευή δύο βλαβών που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του δικτύου. Το νερό διακόπηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στο πλαίσιο προγραμματισμένων διακοπών, όμως δεν επανήλθε, με την υπηρεσία να βρίσκει αρχικά ένα σπάσιμο στον αγωγό προς Παραδημή και ένα δεύτερο πιο κοντά στην Κομωτινή, που επισκευάστηκαν σταδιακά με τη ΔΕΙΑΚ να διαθέτει παλέτες με αφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των κατοίκων. Την άμεση διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καλώντας επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δώσει δημόσιες απαντήσεις για το εάν τηρείται η δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Στην κοινή επιστολή τους, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλιστό επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδος Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών, καθώς και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών έχουν ήδη καταγράψει μέρος των παραβάσεων. Τη λήψη αυξανόμενων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης ζητάει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιωρινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών όσο και για την αποτροπή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Δύο αναφορές κατατέθηκαν στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπη Σιρχάν Αχμέτ που αφορούν το Δήμο Μαρονίας Σαπών. Η πρώτη αφορά σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρονίας Σαπών κατά της κατάργησης απαλλαγής διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν σταθμοί διοδίων. Η δεύτερη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις άπες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση διορισμού διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία του ανώτατου θεσμικού οργάνου του κλάδου στη χώρα, υπονομεύοντας παράλληλα τη θεσμική του ανεξαρτησία. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονα και την αφιλοκερδή προσφορά καθηγητών της Μητρόπολης, το κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής θα λειτουργήσει κατά το νέο σχολικό έτος 2026-27 για τους μαθητές του Λυκείου στις καταλλήλους διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όπως τονίζει το φροντιστήριο, όλοι οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Μητροπόλεως διαγωνίστηκαν επιτυχώς στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο ιερέα πατέρα Χρυσοβαλάντη Δήμου στον τηλεφωνικό αριθμό 6934 708250 ή στο γραφείο 25310-24457 του Ιερού Καθεδρικού Ναού. Οι εγγραφές ξεκινούν την 10η Αυγούστου 2026 και θα διαρκέσουν ως τη 10η Σεπτεμβρίου 2026. Συνελήφθη στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ένας μεδαπός διότι κρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συνολικά, 974 ελέγχους και 36 παραβάσεις κατέγραψαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη από τις 3 ως και τις 9 Αυγούστου του 2026 στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούσαν μεταξύ άλλων οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Από τις 36 παραβάσεις, οι 23 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 9 οδηγούς επιό και οι 2 οδηγούς οχημάτων γουρούνες και οι υπόλοιπες 2 επιβάτες επιό. Πανθρακικός και Νέστος Χρυσούπολης θα αναμετρηθούν σε φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 18:30 στο ΔΑΚ Κομωτινής που αποτελεί την πρόβα Τζενεράλε πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Για τον Κώστα Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του θα είναι μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση του Πανθρακικού μια εβδομάδα ακριβώς πριν από την νοκάουτ αναμέτρηση των Σερών. Οριστικοποιήθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της Β' προγραμματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος με αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Η αναμέτρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 3η 18 Αυγούστου. Ωστόσο, σύμφωνα με το οριστικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί την 4η 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σε μια συνεργασία με ιδιαίτερη σημασία για το παρόν και κυρίως για το μέλλον του Συλλόγου, προχωρούν εκ νέου ο ΟΟΚ Ξάνθης και το ΛΕΣ ΑΛΕΘ, επισημοποιώντας τη συμφωνία που φέρνει ξανά τον ΑΟΚ στις πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις του. Η νέα συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι δεν αφορά μόνο την πρώτη ομάδα. Στις εγκαταστάσεις του ΛΕΣ ΑΛΕΘ θα προπονούνται καθημερινά τόσο η ιατρική ομάδα του ΑΟΚ, όσο και η δεύτερη ομάδα, αλλά και όλα τα τμήματα των Ακαδημιών του Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο...
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης «Τα Γκαγκαβούζικα», χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Πόσο έχουμε, 12 έτσι, 12, Τετάρτη 12 του μηνός. Εντάξει, να πούμε τα βασικά μας, τα προκαταρτικά μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, μας ακούτε από τους 98,1 ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, όσοι είστε εδώ από τη γειτονιά μας. Βέβαια, μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, ο ιστότοπος μέσω του οποίου μας ακούνε όσοι φίλοι δεν είναι από τη γειτονιά μας. Είναι από την πολύ αγαπημένη, παραδείγματος χάρη, Ορεστιάδα. Χαιρετισμούς στην Ορεστιάδα, στους Ορεστιαδίτες, στις Ορεστιαδίτισες, στους και στις συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα παιδιά, σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Επίσης μας ακούνε από κάθε μεριά της Ελλάδας μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, από κάθε σημείο της Ευρώπης, από κάθε σημείο του πλανήτη, από όλες τις υπήρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο erteco.gr συναντά κανείς όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου. Σε 24ωρη βάση μπορείτε να ακούτε erteco.gr κατεβάζοντας και την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας, και επίσης 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα τεκτενόμενα τα οποία μας αφορούν ως πολίτες. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και επικοινωνούμε με διάφορους τρόπους. Συμμετέχετε, συνδράμετε, συμπράτετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευθύς εξ αρχής να διορθώσουμε την χθεσινή παραδρομή μας. Παραδρομή μου, για να είμαι δίκαιος. Η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στον Πολύανθο του Δήμου Ιάσμου παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα. Δεν παραδόθηκε χθες. Σήμερα είναι τα εγγένεια. Θέλετε από δημοσιογραφική βιασύνη, θέλετε από απλή παραδρομή, θέλετε επειδή στο σημειωματάριο αντί για την Τετάρτη το σημείωσα στην Τρίτη, θέλετε επειδή άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Είπα εχθές ότι χθες γινόταν τα εγγένεια. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 9 χρόνια σχεδόν ακριβώς μετά την καταρρευσή της, η γέφυρα είχε πέσει. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 9 χρόνια σχεδόν ακριβώς μετά την καταρρευσή της,

Λέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης δια φρέατο πασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, η κατάρρευση είχε γίνει, είπαμε, το Σεπτέμβριο του 2017. Η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με την ανάδοχο εταιρεία που ανέλαβε εκείνη την εργασία υπογράφηκε. Υπογραφή σύμβασης 21/5 του 19, έτσι, το Σεπτέμβριο του 17 έπεσε, τον Μάιο του 19 υπογράφηκε σύμβαση εκπόνησης μελέτης, η οποία μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 21, μετά από 2 χρόνια. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 21. Ο προϋπολογισμός του έργου 4,1 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ. Υπογραφή σύμβασης με τον κατασκευαστή ανάδοχο 18/5 του 22, με συμβατικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμυρίων ευρώ και έκπτωση 31,69%. Ο προϋπολογισμός του έργου σήμερα είναι στα 3,7 εκατομμύρια ευρώ και έχουν πληρωθεί 2,99 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση του έργου. Στις 10 είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια, παρουσία όλων των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φαντάζομαι, προφανώς όλο το πρωτόκολλο. Ο Χρυσόδουλος ο Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, θα είναι εκεί για να κόψει την καθιερωμένη κορδέλα. Θα τελεστεί και αγιασμός και αμέσως μετά η γέφυρα θα δοθεί προς χρήση στους οδηγούς, στους πολίτες της περιοχής, που μετά από 9 χρόνια, όπως είπαμε, βλέπουν την γέφυρα, μια νέα γέφυρα ουσιαστικά, ξανά εκεί να στέκει, ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Και όπως είπαμε χθες, να ευχηθούμε καλό στέργιωτη, καλό τάξιδι, καλό βαλμένη. Χτυπά ξύλο, μην έχουμε καινούργιο εργαλείο, φαντάζομαι ότι. Ωραία. Αυτά. Αυτά σε ό,τι αφορά την διόρθωση από τη χθεσινή παραδρομή μας σχετικά με την γέφυρα. Σήμερα λοιπόν παραδίδεται η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου, αυτού του υπέροχου ποταμού της περιοχής μας, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου, αυτού του υπέροχου οικισμού της περιοχής μας, ιδιαίτερη πατρίδα της Βασιλικής Μαχαίρα, της αρχισυντάκτριάς μας. Αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλη η περιοχή του Ιάσμου είναι ένα φυσικό τοπίο, ένα φυσικό περιβάλλον πάρα πάρα πολύ όμορφο. Να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει κανένας. Δεν γιορτάζει σήμερα κανένας. Είναι των μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, αλλά δεν γιορτάζει κάποιος, κάποιο όνομα συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά, είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Η νεολαία τώρα, έτσι, η νεολαία μας που είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη μέρα μας. Και μου κάνει έτσι εντύπωση που δεν υπάρχουν κάποιες δράσεις, εκδηλώσεις. Υπάρχουν στην περιοχή μας φορείς, συλλογικότητες, οργανισμοί. Να μην τους αναφέρω τώρα για να μην τους θίξουμε, άντε να μην μπούμε τόσο. Αλλά υπάρχουν φορείς που θα μπορούσαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα, ας είμαστε μες στο κατακαλό καιρό, ας λείπουν κάποιοι σε διακοπές, ας είναι κάποιοι στα εξοχικά τους, στα χωριά τους, στις θάλασσες. Θα έπρεπε νομίζω να είχε οργανωθεί, να είχε προαναγγελθεί εγκαίρως και να γινόταν κάτι, κάποια εκδήλωση. Υπάρχουν φορείς εδώ στην περιοχή μας, νεολαίστικοι, πολλοί, αρκετοί, δραστήριοι, είναι η αλήθεια, που κάνουν πράγματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα μπορούσαν νομίζω σήμερα, γιατί δεν λείπουν όλοι σε διακοπές και δεν έχουν όλοι εξοχικά και χωριά και δεν είναι όλοι κάθε μέρα στη θάλασσα. Υπάρχει πολλής κόσμος νεολαίστικος

στην Κομωτινή, στην πόλη μέσα και στα χωριά. Θα μπορούσαν να γίνουν δράσεις με επιτυχία, με συμμετοχή και φυσικά αν εντοπιζόταν και κάποια θεματολογία η οποία είτε θα ήταν επίκαιρη, σχετική με το καλοκαίρι, σχετική με τη θάλασσα, σχετική με θέματα που σχετίζονται με το καλοκαίρι και τη θάλασσα, θα μπορούσε ενδεχομένως να διοργανωθεί σε μια θάλασσα, σε μια παραλία. Ένα πάρτι βρε αδερφέ, ένα beach party, Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε το φοιτητικό κίνημα έχει ατονίσει τα πολλά τελευταία χρόνια. Μην ατονίσει και έτσι το αισθητήριο της νεολαίας, μη μας παρασέρνει η θερινή ραστόνη. Ναι, είμαστε, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Από μπροστά εγώ, ως διαχρονικός νέος, κάποτε ήταν ένας, κατέθεται στεφάνι εκ μέρους της νεολαίας του κόμματός του, μέχρι τα γεράματά του. Δεν πειράζει. Θα πάρω τα σκύπτρα, ναι. Αφού αισθάνομαι νέος, why not. Αλλά ρε παιδιά, λοιπόν, το σημειώνω 12 Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, γιατί να είμαστε του χρόνου, θα περιμένω 12 Αυγούστου δράσεις νεολαίας. Ναι. Από οποιονδήποτε φορέα που έχει άμεση ή έμεση σχέση με την νεολαία. Με πείραξε τώρα αυτό. Οι νεολαίοι πρέπει να είστε δραστήριοι. Οι φορείς σας πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Θα μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, δράσεις υγιεινής και ασφάλειας στις θάλασσες και στις πισίνες. Παραδείγματος χάρη, κάποια ομιλία, κάποια διάλεξη, κάποια επίδειξη, παροχή πρώτων βοηθειών στην παραλία. Ξέρουμε να δίνουμε πρώτες βοήθειες στην παραλία? Δεν ξέρουμε, ή πιο πολύ. Γίνονται τα τελευταία χρόνια κάποια σεμινάρια από τον Ερυθρό Σταυρό ή από ποια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι. Άντε, ας μην το λιανίσουμε, ας μην το ψηρίσουμε άλλο. Αλλά ρε παιδιά, Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας. Σήμερα θα πρέπει να έχουμε κάποια εκδήλωση για την νεολαία. Ας ελπίσουμε του χρόνου. Ξέρω κάποιους και κάποιες νέους και νέες, ευαισθητοποιημένους και ευαισθητοποιημένες, αν μας ακούνε, νομίζω κάποιοι μας ακούνε, ας σημειώσουν στο καλεντάρι τους του χρόνου, από σήμερα, να σχεδιάζουν κάποιες εκδηλώσεις. Έτσι.

Τετάρτη 12 Αυγούστου, σήμερα τα φαρμακεία μας στην Κομωτινή κανονικά όλα ανοιχτά κατά την πρωινή ζώνη ως τις 3.30 το μεσημέρι. Από εκεί και μετά και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά το φαρμακείο Φεριστέ Χαλίλ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 51 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 333, και το φαρμακείο του Δημητρίου Μίτσιου στην οδό Σισμάνογλου 13, τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 84. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Αθανάσιου Τσίτσιου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλέφωνο 253 10 22 785.

Και στην Ορεστιάδα, πέραν του κανονικού ωραρίου, το φαρμακείο που θα είναι επί 24 ώρες ανοιχτό, διημερεύει, διανυτερεύει δηλαδή, ως τις 8 αύριο το πρωί, είναι το φαρμακείο της Ελένης Γκαϊντατζή, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 75, με τηλέφωνο επικοινωνίας 255 20 273 06.

να δούμε και τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων της περιοχής μας. Τετάρτη 12 του μηνός, Ορεστιάδα. Στις 7 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο και θα πάει από Δάφνη, Ελαφοχώρη, Λάδι, Πολιά, Αλεποχώρη, Αυδέλα, Σάβρα και Κιανή. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 3 και θα πάει από Μεσούνη, Αίγυρο, Καλίστη, Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Και το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, μεγάλο alert σήμερα για όλη την περιφέρειά μας, για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλαδή, κυρίως βέβαια για Εύρο συμπεριλαμβανομένης της Αμοθράκης, Ροδόπη, Ξάνθη, πλην Σταυρούπολης και Καβάλας συμπεριλαμβανομένης της Θάσου, διότι όλοι εμείς είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, στην κατηγορία 4, δηλαδή στην κατηγορία πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα μάτια μας 1114 λοιπόν σήμερα, έτσι, και οι ενέργειές μας. Στην κίτρινη δε ζώνη είναι η Δράμα και η Σταυρούπολη, η ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Επομένως και εκεί χρειάζεται προσοχή. Στα κίτρινα και η Θεσσαλονίκη και η Χερσόνησος, έτσι, της Χαλκιδικής. Στα κίτρινα η μισή κεντρική Ελλάδα, η μισή Πελοπόννησος, η άλλη μισή Πελοπόννησος στα Πορτοκαλί. Όπως στα Πορτοκαλί είναι Αττική και Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες. Ναι, μόνο, ναι, ουσιαστικά μόνο η Ήπειρος είναι και πάνω Φλόρινες και Καστοριές. Αυτά. Έχει δίκιο η Έμι. Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κό, όλα αυτά τα νησιά μας στα Πορτοκαλί, στα κίτρινα και η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, όπως και η Κρήτη. Δηλαδή τα 3/4 της Ελλάδας σήμερα είναι κίτρινα και πορτοκαλί. Πορτοκαλί είπαμε, Εύρος, Σαμοθράκη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσος. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι κάνουμε, εργασίες, αναψυχή, ό,τι και αν κάνουμε, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Να ρίξουμε και μια ματιά, φαντάζομαι ότι δεν θα λέει κάτι διαφορετικό το σημείωμα των καιρικών νέων Θράκης, αυτής της καιρικής ομάδας καιρικών εκτιμήσεων της έγκυρης. Εδώ είναι ντόπια παιδιά, δικά μας παιδιά, πάρα πολύ δραστήρια. Λοιπόν, ναι, καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, είχαν πει οι επιστήμονες, όχι τα καιρικά νέα Θράκης, γενικότερα, ότι σήμερα, ας πούμε, στην περιοχή της Κομωτινής, ο υδράργυρος θα χτύπαγε τιμές ρεκόρ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Και η βραδιά που πέρασε ήταν χαλαρή, ναι. Δρόσεις, έχει καταπραίνει λίγο το πράγμα, δεν είναι εκείνη η μπόχα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, οκ, okay, καλά είναι. Βέβαια, κατά τόπους και 37 και 38 βαθμούς, τα βοριαδάκια αυτά, βέβαια δεν φυσάει παντού βοριά, ας πούμε, και νοτιαδάκι φυσάει που είναι και πιο δροσερό, διώχνει και τις μύγες, βοριάς κατεβάζει μύγες. Είναι και αυτό. Α, είδα κάπου για τις μύγες. Τώρα που είπαμε, έβαλε ο τύπος, δεν ξέρω τώρα αν είναι γνωστό κόλπο, έβαλε μέσα ένα μπουκάλι πλαστικό, ένα δοχείο πλαστικό, του νερού, ας πούμε, ζάχαρη, ξύδι και λίγο νερό, άνοιξε δύο πορτάκια στο πάνω μέρος του μπουκαλιού και πάνε, λέει, οι μύγες μέσα και τα κακαρώνουν, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν πιάνει. Εδώ στο λέει Facebook. Το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω εσείς, φίλες και φίλοι, αν το ξέρετε, αν είναι καλό, αν δεν είναι. Έτσι. Ζάχαρη, ξύδι με λίγο νεράκι. Ανακάτεμα μέσα ένα μπουκάλι. Εντάξει, δεν χάνουμε τίποτα, το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Έτσι, έχουμε όλον τον Αύγουστο ακόμα. Έχουμε δηλαδή 18 μέρες. Συν 60 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ας είμαστε προσεκτικοί να μην έχουμε επεισόδια.

Μίλτος Τεντόγλου, φίλες και φίλοι, ο Μιλτούμπαρος, έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν το λες και λίγο, με άλμα στα 8.44. Τώρα ρε παιδί μου, εντάξει, κάθε υπερβολή θα το πούμε, αλλά είναι ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει την υπέρβαση προς την επίδοση του παγκόσμιου ρεκόρ, είναι αυτός, έτσι. Δηλαδή στα 8.95 που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Δηλαδή διαχειρίζεται την κατάσταση. Ναι, λέει η Έμι ότι δεν έκανε όλες τις προσπάθειές του. Έχει κάνει 8.66, έτσι, 8.96, αν κάνει 8.96 σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ. Τη δεκαετία του 90, δεν είναι αυτό, 90 κάτι, 35 χρόνια κοντά. Δηλαδή έχει κάνει 8.66, γιατί να μην μπορεί να κάνει και 8.96. Η δική μας λογική λέει ότι είναι μέσα στις δυνατότητές του, έτσι. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει, μακάρι να το κάνει. Φαίνεται ότι αυτό το φεγγάρι αυτή τη σεζόν είναι στα καλύτερα των καλύτερότερων του, σταθερός, χωρίς άκυρες προσπάθειες, με άλματα κοντινά. Καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι όλα πάνω από τα 8 μέτρα, το μιλάμε ότι πλησιάζει το παγκόσμιο, έτσι, που είναι στα 8.95, 8.66, επαναλαμβάνουμε, έχει ρεκόρ 8.66. Χθες πήρε το χρυσό με 8.44, έτσι, στην τέταρτη προσπάθειά του. Δύο φορές Ολυμπιονίκης, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Χρυσός στο Μόναχο, χρυσός στη Ρώμη. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τεράστιος αθλητής, με αντίθετο άνεμο. Θα μου πείτε, αντίθετο άνεμο είχαν όλοι οι αθλητές, okay. Αλλά αν δεν είχε αντίθετο άνεμο, γιατί όχι να πλησιάσει και το παγκόσμιο. Ο προπονητής του να του φωνάζει από την εξέδρα Μίλτον Μπορίς, φυσικά Μπορίς, όλη η Ελλάδα φωνάζει Μπορίς. Είναι το παιδί το κάτι άλλο, είναι και λίγο στη κοσμάρα του. Έχει και αυτό το tip, εν πάση περιπτώσει, που διανθίζει έτσι την υπεραξία του ως αθλητή με έναν διαφορετικό τρόπο που τον κάνει ακόμη πιο αγαπητό και συμπαθή στο ευρύ κοινό. Χθες ξέχασε το μετάλλιό του την ώρα που έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ. Όχ, λέει, sorry, έκανα μπιπ. Πήγε να βρει το μετάλλιό του. Ο δημοσιογράφος του λέει, σας λέει, δεν σας τα έδωσαν ακόμα. Όχι, λέει, μας τα έδωσαν, αλλά άμα λέει, το ξέχασα, κάτσε πάνω το φέρω. Κάποιος άλλο λέει, το σερσέμι. Αλλά ωραίος σερσέμις. Σερσελής αλλού, σε άλλες περιοχές. Μπας περιπτώσει, μπράβο ρε Μίλτο. Για μια ακόμη φορά έτσι έκανε όλη την Ελλάδα να αισθανθεί υπερήφανη με αυτήν την ανετήλα που σε χαρακτηρίζει. Έτσι πηδάς και απογειωνόμαστε όλοι όταν σε βλέπουμε. Ακούμε τον εθνικό ύμνο για χάρη σου. Χάρη σε σένα δηλαδή, όχι για χάρη σου. Και είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Δεύτερος ο εχάμερο Ελβετός με 8.29. Τρίτος αυτός ο Βούλγαρος, ο Σαραμπογιούκοφ με 8.26, πιτσιρίκος. Αυτός στο μέλλον θα κάνει πολλά πράγματα αν είναι υγιές το παιδί, έτσι να έχει υγεία. Μακάρι όλοι οι αθλητές να μην έχουν τραυματισμούς και να μας χαρίζουν έτσι σημαντικές αθλητικές στιγμές και επιτυχίες. Λοιπόν, μπράβο στο Μίλτο μας. Κάποιος φίλος που ρώτησε για τον Μανόλο, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αγωνίζεται την Παρασκευή. Το άλμα επί κοντό είναι την Παρασκευή. Εκεί φυσικά ο Μανόλο μας, εντάξει, είναι άτυχος, έχει πέσει πάνω στην εποχή του, πώς το λένε εκείνο το Σουηδό. Έχει πέσει στην εποχή εκείνου. Αλλιώς θα ήταν ο Μανόλος μας πρώτος.
Εν πάση περιπτώσει, για μας είναι πρώτος, είναι κατά κανόνα δεύτερος και υπό προϋποθέσεις Ντουμπλάντης, ναι, εκείνος ο γουρλωμάτης που λέγει μια αστιά εκεί στη γειτονιά. Εντάξει, αστειευόμαστε τώρα έτσι, δεν κάνουμε ρατσιστικά σχόλια. Με δουλίτσα, με υπομονή, γιατί όχι να τον νικήσει. Αν και το παιδί, ο Ντουμπλάντης είναι υπεράνθρωπος, έτσι τώρα, εντάξει, είναι όπως και να το κάνουμε. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο Μανολάκι μας, γιατί είναι παιδί με τεράστια ψυχή και η ψυχή είναι, η δύναμη της ψυχής είναι αυτή που πολλές φορές δίνει φτερά στα πόδια, δίνει όθηση στις σωματικές, έτσι, δυνατότητες και γίνονται πράγματα τα οποία φαντάζουν ακατόρθωτα, αλλά αν έχεις ψυχή νομίζω ότι όλα είναι δυνατά. Ο Μανολάκης την έχει αυτή την ψυχή, το έχει αποδείξει, και να του ευχηθούμε και από τώρα καλή επιτυχία την Παρασκευή, να τελειώσει τον αγώνα υγιής. Θεωρούμε σίγουρο, σύμφωνα με τις επιδόσεις και τις κλάσεις των αθλητών, ότι θα είναι στα μετάλλια, ή αν όχι σίγουρο, θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό ότι θα είναι στα μετάλλια, και να ευχηθούμε σιγά σιγά να αρχίσει να σπάει το μονοπόλιο της πρώτης θέσης του Σουηδού. Τι? Ναι ρε παιδί μου, δεν παίζεται, εντάξει, μπουμ, καδεύτερος λέει, είμαι οκ, αλλά γιατί ρε φίλε, ναι φίλε, αλλά γιατί, είπαμε, η ελληνική ψυχή να τον σηκώσει πιο ψηλά το Μανολάκι μας. Αυτά, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Στη σφυροβολία είδα τον Φραγκισκάκη. Τώρα δεν τα έχω λίγο μπροστά μου ρε παιδί μου. Η Στεφανίδη πέρασε στο τελικό. Ναι. Ο Φραγκισκάκης με ατομικό ρεκόρ στα 79 κάτι στη σφυροβολία θα έμπαινε στα μετάλλια, αλλά δεν έκανε επίδοση κοντά στο ατομικό του. Η οκτάδα έκλεισε στα 76 μέτρα. Αυτός έκανε 74-75, έμεινε δέκατος. Δηλαδή, αν πετύχαινε το ατομικό του ρεκόρ, θα διεκδικούσε μετάλλιο. Στεναχωρέθηκε το παιδί. Και είχαμε και τον Φράγκς στα 100 μέτρα. Για 5 δέκατα του δευτερολέπτου δεν μπήκε τελικό το παιδί. Μας χαρίζουν πολλές επιτυχίες οι Έλληνες αθλητές και στην κολύμβηση έχουμε διακρίσεις. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος, θέλει να τα κάνουμε μια σούμα να τα πούμε. Κολύμβηση, ποδηλασία τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πολλές διακρίσεις. Στον Στίβο, στο παγκόσμιο, στο κάτω των 20 ετών και εκεί είχαμε διακρίσεις. Φαίνεται ότι αυτές η τελευταία και η ερχόμενη φουρνιά των αθλητών μας είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλοί αθλητές και μας επιφυλάσσουν δυνατές συγκινήσεις στο μέλλον. Να έχουμε υγεία, πρώτα ο Θεός, να είναι υγιείς τα παιδιά, υγιεί, να μην έχουν τραυματισμούς και σίγουρα θα μας δώσουν μεγάλες διακρίσεις. Λοιπόν, μπράβο ξανά στο Μίλτο και τα λέμε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Και για να τα λέμε έτσι με όσο γίνεται περισσότερη ακρίβεια, θα μας τα πει βέβαια σίγουρα ο Παναγιώτης Γιώγας, αλλά τα βρήκα. Λοιπόν, ο Μίλταρος, ο Τεντόγλου, ξεκίνησε αυτήν την φανταστική αεροδιαδρομή του, γιατί ύπταδε το παιδί, έτσι, από το 2018, φίλες και φίλοι. 2018, έχουμε 2026. Τα τελευταία δηλαδή 8 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, να τα πάρουμε τώρα αναχρονολογία. Άντε, ας τα πάρουμε αναχρονολογία. Το 2018, λοιπόν, κατακτά το πρώτο του χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 2019 κατακτά το πρώτο του χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Έτσι. Το 2020 κατακτά το πρώτο του χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Το 2021 κατακτά το δεύτερο χρυσό του σε ευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Το 2022 κατακτά το πρώτο του χρυσό σε παγκόσμιο κλειστού στίβου και το δεύτερο του χρυσό σε ευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Πάμε στο 23. Χρυσό στο παγκόσμιο ανοιχτού στίβου στη Βουδαπέστη. Και το τρίτο του ευρωπαϊκό κλειστού στίβου το 23. Έτσι. Και το 24 έχουμε το δεύτερο Ολυμπιακό χρυσό στο Παρίσι. Έχουμε το δεύτερο χρυσό σε παγκόσμιο κλειστού στίβου και το τρίτο χρυσό σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. Το 2025 πήρε πέρυσι το τρίτο του χρυσό σε παγκόσμιο κλειστού στίβου και το 2026 πήρε χθες, δηλαδή, το τέταρτο χρυσό σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. Έχει δηλαδή 2 χρυσά Ολυμπιακά, 1 χρυσό σε παγκόσμιο ανοιχτού στίβου, 3 χρυσά σε παγκόσμια κλειστού στίβου, 4 χρυσά σε ευρωπαϊκά ανοιχτού στίβου, 3 χρυσά σε ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, συν 2 Diamond Link. Εντάξει, αθληταράς, σούπερ αθλητής, μπράβο ρε μπρο, μπρο το λένε οι πιτσιρικάδες. Ωραία. Μπράβο, μπράβο. Ο Μίλτος δηλαδή είναι πρότυπο, είναι παράδειγμα προς μίμηση, εμπνέει νέα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό. Δεν είναι. Μπορεί να γκριντζάρω, λέει. Ξέρω εγώ εσύ. Ναι, οι κόρες μου που τα λένε αυτά. Ναι, ναι, δέτε. Ναι, είναι λίγο παράτερο τώρα εμείς να μιλάμε έτσι. Αλλά κατά βάθος το κάνουμε και λίγο έτσι για να νιώσουμε κι εμείς. Ντεμεκ. Λοιπόν, ολική έκλειψη ηλίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα με φόντο την Ευρώπη και τη δύση του ηλίου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα. Όσοι είστε έτσι λάτρεις της αστρονομίας και των φυσικών αυτών φαινομένων, σήμερα είναι μια μέρα σίγουρα που σας απασχολεί. Ολική έκλειψη ηλίου, λοιπόν, θα μετατρέψει για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα σε περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού και της Ευρώπης. Τι θα συμβεί? Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο για όσους βρίσκονται στη στενή ζώνη της ολικότητας. Θα φαίνεται μόνο έτσι ένα φωτεινό στεφανάκι γύρω-γύρω. Πρόκειται για τη δεύτερη ηλιακή έκλειψη του 26. Αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες παρατηρητές, ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου το φαινόμενο θα πραγματοποιηθεί κοντά στη δύση του ηλίου. Η μέγιστη διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τα 2 λεπτά. Το μέγιστο σημείο της έκλειψης θα βρίσκεται πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα στην Γρυλανδία και την Ισλανδία. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να πάμε κατά εκεί. Η πλήρης φάση της έκλειψης, είπαμε, πάνω από 2 λεπτά, 2 και 18. Λοιπόν, η μεγάλη έκλειψη της 8ης Απριλίου του 24 στη Βόρεια Αμερική είχε διάρκεια περίπου 4 λεπτά και 28 δεύτερα.
εκείνη της Δευτέρας Αυγούστου του 27 στη Βόρεια Αφρική αναμένεται να διαρκέσει έως και 6 λεπτά, μια από τις μεγαλύτερες. Τώρα, ποιες περιοχές της Ευρώπης θα δουν το φαινόμενο? Στη Μαδρίτη θα το δουν σε ποσοστό πάνω από 90%. Στη Λισαβόνα 70-80%. Στο Παρίσι 45-55%. Βρυξέλλες, Άμστερνταμ 40-50%. Σε ενδιαφέρουν εμείς? Όχι. Εμείς τίποτα. Λονδίνο 30-40%. Δουβλίνο 20-30%. Ρώμη 20-30%. Εμείς. Τώρα λέει εδώ και για Γρυλανδίες, Νέα Γη και Μπεκ. Με Μπεκ, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον. Τι θα δούμε στην Ελλάδα? Εμείς είμαστε οι άτυχοι. Στην Κέρκυρα θα ξεκινήσει το φαινόμενο περίπου στις 20:33, σε ποσοστό μόλις 2,35%. Ναι. Είναι εκείνη την ώρα είναι, πού είναι ρε, τώρα τα χάσαμε, μπέρδεψες. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Έλα ρε. Πάντως, σε πολύ μικρό ποσοστό θα τα δούμε στην Ελλάδα. Α, όπα, έβρικα. Κάτσε, εδώ πρέπει να είναι. Ναι. Έλα ρε, όχι, ούτε εδώ. Ναι, ναι. Η Κέρκυρα 2,35% θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θέασης. Ιγουμενίτσα 1,29%, Καστοριά 1,21%, Γιάννενα 0,73%. Οι υπόλοιποι παμπαλά. Θα τα δούμε τώρα από το διαδίκτυο, έτσι θα ανεβάσουν υπάρχουν παιδιά, άνθρωποι που για Σομαλία ασχολείσαι με τα αστρονομικά, με την έκλειψη ηλίου. Σ' αρέσουν? Όχι? Α, ωραία είναι. Το λοιπόν, θα μπείτε σε κάποια site τώρα που ασχολούνται με αυτά. Είναι και ο Δώρας από την Αλεξανδρούπολη, ο Γιώργος ο Ταρσούδης, αν δεν κάνω λάθος, ερασιτέχνης αστρονόμος, αλλά πολύ προχωρημένος. Να τον βγάλουμε, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα κοιτάξουμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μπας και βρούμε τον Γιωργάκη να μας τα πει λίγο.

Λοιπόν, πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι, λέει ο υπουργός, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ERT News, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις φυσικά ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε όμως ότι στο επίκεντρο των παραβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Ο κύριος Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως μάλιστα ανέφερε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Είναι ένα σημαίνον στοιχείο το συγκεκριμένο. Η συζήτηση έγινε με φόντο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, το δανειακό σκέλος έχει πλέον επιτευχθεί σε ποσοστό 100%, ενώ εκείνο των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, έχει deadline ως τις 31 Αυγούστου. Τόνισε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, αφού η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Με άλλα λόγια, λέει ότι επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν τελειώνει και η διαδικασία την οποία υλοποιεί η κυβέρνηση για αναπτυξιακές πολιτικές. Θα συνεχιστεί αυτό το σχέδιο. Τώρα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 θα γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό, έτσι κι αλλιώς. Θα μοχλεύσει και θα κινητοποιήσει συνολικά 23 δισεκατομμύρια ευρώ εθνικών πόρων, έναντι 10 που ήταν το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα. Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ως το βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ισχυριζόμενος ότι οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν σε έργα και παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, μέσω του οποίου θα στηρίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις. Επίσης αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τον εξυγχρονισμό της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προβλέπει παρεμβάσεις για τη στέγαση, για τις μεταφορές και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Εν όψει δεύθω, ο κύριος Παπαθανάσης συνέδεσε τις δυνατότητες της οικονομικής της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία των πραγμάτων, των οικονομικών πραγμάτων, έτσι, και την ρήτρα διαφυγής. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Προκειμένου να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή δραστηριότητα και ανθεκτικότητα. Στο επίκεντρο και η στεγαστική κρίση, περισσότερες από 8.000 φοιτητικές κατοικίες εστίες κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα, είπε. Μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έχουν ωφεληθεί περίπου 14.000 νοικοκυριά. Στόχος να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτά, έδωσε λίγο τον τόνο δηλαδή για αυτά που πρόκειται να δούμε και να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο κύριος Πυρακάκης, ο Υπουργός. Έχουμε δηλαδή μία εικόνα, αν και επιμένουν κάποιοι αναλυτές, κάποιοι παρατηρητές που εντρυφούν περισσότερο στα πράγματα και προφανώς έχουν και τις πηγές

0: αντίστοιχες, ότι δεν αποκλείεται να ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν προαναγγελθεί προς τη θετική κατεύθυνση φυσικά. Χωρίς αυτό να είναι δεδομένο τουλάχιστον προς ώρας. Φαντάζομαι λίγες μέρες πριν την ΔΕΘ που ξεκινά στις 5 του μήνα, είπαμε 5 Σεπτεμβρίου, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, πιθανώς να υπάρξουν κάποιες σχετικές διαρροές από το κυβερνητικό επιτελείο. Τα παρακολουθούμε και εμείς και είμαστε εδώ έτσι για να τα συζητάμε και να τα επεξεργαζόμαστε και να τα φουγκραζόμαστε.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Λοιπόν, το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, Ευρωπαϊκό Στίβου, έτσι. Ξεκινάμε στις 12:40, μία παρά 20, προκριματικά δισκοβολίας γυναικών, πρώτο γκρουπ στο οποίο συμμετέχει η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου. Το όριο για πρόκριση είναι τα 62,5 μέτρα. Δισκοβολία γυναικών, έτσι. Στις 12:40, καλή επιτυχία στη Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου. Στις 13:40 έχουμε τα 200 μέτρα γυναικών, προκριματικά πάλι. Θα προκριθούν οι 12 καλύτεροι χρόνοι. Έχουμε τις συμμετοχές στην πρώτη σειρά της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, στη δεύτερη σειρά της Δήμητρας Τσουκαλά και στην τρίτη σειρά της Ραφαέλας Σπανουδάκη. Καλή επιτυχία και στα κορίτσια μας των 200 μέτρων. Το βράδυ τώρα, 21:45, σφυροβολία γυναικών. Τελικός, δηλώνει παρούσα η Σταματία Σκαρβέλη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Σταματία της Σκαρβέλη. Μακάρι να τη δούμε στο βάθρο. Και στις 22:40 έχουμε το τριπλούν των ανδρών προκριματικά, όριο πρόκρισης τα 16,60, 16 μέτρα και 60 εκατοστά. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε τον Νίκο Ανδρικόπουλο και τον Ανδρέα Πανταζή και στο δεύτερο γκρουπ έχουμε τον Δημήτρη Τσιάμι. Καλή επιτυχία και στα αγόρια μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα Ελληνόπουλα. Μακάρι να τελειώσουν τους αγώνες τους υγιή, χωρίς τραυματισμούς και με τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας.

Λοιπόν, λέγαμε προημερών για τον νέο νόμο που είχε προωθήσει ο κύριος Κυρανάκης ως Υπουργός Μεταφορών για τα Πατίνια και μετά την εκλογή του στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας είχαμε κάπου έτσι αναρωτιόμασταν τι είχε γίνει με τον νόμο γιατί δεν είχε βγει κάποια σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, υπάρχουν νέα μέτρα του κώδικα δικής κυκλοφορίας που οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες πατινιών ηλεκτρικών να τα αποχωριστούν, να τα πουλήσουν. Περίπου 5.000 λέει διατίθενται προς πώληση. Εντάξει, κάποιοι λόγω των νέων μέτρων γιατί πρέπει να ασφαλιστούν. Νομίζω δεν απαγορεύεται πλέον η χρήση από ανηλίκους. Χρειάζεται να ασφαλιστούν, υπάρχει όριο ταχύτητας, επομένως αλλάζει λίγο το τοπίο. Μακάρι να αλλάξει το τοπίο και να φέρει ως αποτέλεσμα την ασφάλεια των χρηστών των πατινιών και των υπολείπων που κινούνται στους δρόμους. Έτσι, χρηστών άλλων δικύκλων, μοτοσυκλετών, επιβατικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών αυτοκινήτων, πεζών γυναικών στην πλειονότητα, αλλά και ανδρών που βγαίνουν έξω βόλτα με τα καροτσάκια, με τα παιδάκια τους, έτσι. Αμαία που κυκλοφορούν με τα αναπηρικά μαξίδια οι άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολλοί που κινούμαστε στους δρόμους και ενίοτε κινδυνεύουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών από την αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως από τα πιτσιρίκια που τα καβαλάνε μέχρι και τρία πιτσιρίκια πάνω σε ένα πατίνι χωρίς κράνος να τρέχουν σφαίρα σε μονοδρόμους, σε πεζοδρόμια, σε ποδηλατοδρόμους, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, αλλά και από ενήλικους. Πολλοί ενήλικοι φέρναν τα μωρά τους, τα παιδάκια τους στο σχολείο με πατίνι. Δύο, τρία μπαμπάς και δύο παιδάκια πάνω στο πατίνι. Τα φόραγε και τα κράνη. Τι να σου κάνει το κράνος τώρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εν πάση περιπτώσει, να πούν κάποιοι κανόνες, λίγο να μετριαστεί το θέμα. Βλέπουμε πατίνια σε αυτοκίνητο δρόμου, σε δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, έτσι, να προσπερνάνε αυτοκίνητα, να μπαίνουν στις λωρίδες έκτατης ανάγκης, να χώνονται ανάμεσα στις σειρές των αυτοκινήτων. Ναι, πρέπει. Και θυμόμαστε κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα ότι στο Στρασβούργο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει απαγορευτεί, τουλάχιστον για το κέντρο των πόλεων, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχει κριθεί ως μη καλή πρακτική μετακίνησης και δεύτερον, το πρόδειλο, το προφανές, ότι συνιστά συνθήκη κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος ή και δυστυχήματος, χτύπα ξύλο, έτσι, διότι έχουν συμβεί και τέτοια. Έχουν σκοτωθεί παιδιά με τα πατίνια, δυστυχώς. Μακάρι να μπει έτσι ένα πλαίσιο τουλάχιστον και να μαζευτεί λίγο το πράγμα.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμια Δαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιού Κόκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι και Περιφερειακή Ενημέρωση. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟ με την στηρίθμιση του ήχου Ιερμιώνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Για σήμερα ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης και Ροδόπης. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εκτελούν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς να τηλεφωνούν αμέσως στο 199. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε πως η παράδοση του έργου αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Μετά το πέρας της σύντομης τελετής παράδοσης, το έργο θα δοθεί σε κυκλοφορία. Επανέρχεται σταδιακά η ίδρυυση στους οικισμούς της παραδημής του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου και των υφαντών του Δήμου Κομωτινής μετά την επισκευή δύο βλαβών που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του δικτύου. Το νερό διακόπηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στο πλαίσιο προγραμματισμένων διακοπών, όμως δεν επανήλθε, με την υπηρεσία να βρίσκει αρχικά ένα σπάσιμο στον αγωγό προς Παραδημή και ένα δεύτερο πιο κοντά στην Κομωτινή, που επισκευάστηκαν σταδιακά με τη ΔΕΙΑΚ να διαθέτει παλέτες με αφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των κατοίκων. Την άμεση διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καλώντας επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δώσει δημόσιες απαντήσεις για το εάν τηρείται η δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Στην κοινή επιστολή τους, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών, καθώς και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών έχουν ήδη καταγράψει μέρος των παραβάσεων. Τη λήψη αυξανόμενων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης ζητάει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές, ημιωρινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών όσο και για την αποτροπή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Δύο αναφορές κατατέθηκαν στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ που αφορούν το Δήμο Μαρονίας Σαπών. Η πρώτη αφορά σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρονίας Σαπών κατά της κατάργησης απαλλαγής διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν σταθμοί διοδίων. Η δεύτερη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις άπες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση διορισμού διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία του ανώτατου θεσμικού οργάνου του κλάδου στη χώρα, υπονομεύοντας παράλληλα τη θεσμική του ανεξαρτησία. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονα και την αφιλοκερδή προσφορά καθηγητών της Μητρόπολης, το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής θα λειτουργήσει κατά το νέο σχολικό έτος 2026-27 για τους μαθητές του Λυκείου στις καταλλήλους διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όπως τονίζει το φροντιστήριο, όλοι οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Μητροπόλεως διαγωνίστηκαν επιτυχώς στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο ιερέα πατέρα Χρυσοβαλάντη Δήμου στο τηλεφωνικό αριθμό 6934 70 82 50 ή στο γραφείο 25310 24457 του Ιερού Καθεδρικού Ναού. Οι εγγραφές ξεκινούν τη 10η Αυγούστου 2026 και θα διαρκέσουν ως τη 10η Σεπτεμβρίου 2026. Συνελήφθη στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ένας μεδαπός, διότι κρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συνολικά 974 ελέγχους και 36 παραβάσεις κατέγραψαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη από τις 3 ως και τις 9 Αυγούστου του 2026 στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούσαν μεταξύ άλλων οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Από τις 36 παραβάσεις, οι 23 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 9 οδηγούς επιό και οι 2 οδηγούς οχημάτων γουρούνες και οι υπόλοιπες 2 επιβάτες επιό. Πανθρακικός και Νέστος Χρυσούπολης θα αναμετρηθούν σε φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 18:30 στο ΔΑΚ Κομωτινής που αποτελεί την πρόβα Τζενεράλε πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Για τον Κώστα Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του θα είναι μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση του Πανθρακικού μια εβδομάδα ακριβώς πριν από την νοκάουτ αναμέτρηση των Σερών. Οριστικοποιήθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της Β' προγραμματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος με αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Η αναμέτρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 3η 18 Αυγούστου. Ωστόσο, σύμφωνα με το οριστικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί την 4η 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σε μια συνεργασία με ιδιαίτερη σημασία για το παρόν και κυρίως για το μέλλον του Συλλόγου, προχωρούν εκ νέου ο ΟΟΚ Ξάνθης και το Λε Σαλέτ, επισημοποιώντας τη συμφωνία που φέρνει ξανά τον ΑΟΚ στις πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις του. Η νέα συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι δεν αφορά μόνο την πρώτη ομάδα. Στις εγκαταστάσεις του Λε Σαλέτ θα προπονούνται καθημερινά τόσο η ιατρική ομάδα του ΑΟΚ, όσο και η δεύτερη ομάδα, αλλά και όλα τα τμήματα των Ακαδημιών του Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Νομίζω ότι ιδιαίτερες συστάσεις του τραγούδι αυτό δεν χρειάζεται, καθώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια γωνία της γης που δεν έχει ταξιδέψει. Σούλταν ο Σφινκ, ένα τραγούδι, ένα από τα καλύτερα σχήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από τους Radiohead, και αυτή ήταν η γνωστή και η διαπεραστική φωνή του Mark Knopfler. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1949. Ο μεγάλος Θάνος Μικρούτσικος συνήθιζε να κλείνει όλες τις συναυλίες του με αυτό το τραγούδι. Εμείς σήμερα είπαμε να ανοίξουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το τραγούδι, ενθυμούμενος πάντα και ένα ζωντανό το θέλω της μουσικής του Mark Knopfler, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι από τους ανθρώπους που είναι και από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς η ζωή ακόμα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και σε αυτή την 12η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη, η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπριούκολου και θα είναι μέχρι τις 12 η ώρα σε αυτό το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης, στην καλοκαιρινή του πάντα διάθεση και μουσικά και έτσι, και με τα ωραία έτσι μπλουζάκια που φέρνει κάθε μέρα, είναι, νομίζω ότι θα το γεωροδίσουμε πλέον. Να λοιπόν μπλουζάκια με ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερα μηνύματα εδώ. Και να θυμίσουμε ότι μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της καλπάζοντας τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @ert.gr και φυσικά πάντα είμαστε σε κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε παρακαλώ πάντα με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ερτομοτινής, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως έχουν επιβληθεί και ενότητα της Ευρώπης και της Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, φυσικά και περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις. Και φυσικά, αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, γιορτάζουν συνάνθρωποι μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Ανίκητος. Και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να φροντίσουμε να το ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Ζήστε και αφήστε και τους άλλους να ζήσουν με τον τόπο που θεωρούν οι ίδιοι ότι θα είναι ευτυχισμένοι σε αυτό το σύντομο πέρασμα από αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα νεολαίας, Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Και πάμε λίγο να κάνουμε ένα γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, τι συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος για τον σεισμό στην Κολομβία. Μικρά θάματα συμβαίνουν και μπορούν και βγαίνουν άνθρωποι μετά από αρκετές ώρες από τα συντρίμια. Μεγάλες τραγωδίες, καθώς η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 250 αυτή την ώρα που μιλάμε και τους τραυματίες περίπου τους 1.600. Στα μεγάλα θέματα που έχουμε και δεν λένε να κλείσουν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Βανς, ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι πολλωστή φορά έρχεται αυτή η δήλωση από διάφορους ανθρώπους στην κυβέρνηση του Τραμπ αυτή την περίοδο. Και ο μεγάλος όσο ουκρανικός πόλεμος που συμπληρώνει σιγά σιγά μια τετραετία έχει μεγάλη ένταση αυτές τις μέρες. Ο τερματικός σταθμός εξαγωγής δημητριακών του Νοβρόσης διέκοψε τη λειτουργία του επί τα από επίθεση ουκρανικών μη απανδρωμένων αεροσκαφών. Ένα παιδί σκοτώθηκε και εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές στη ρώσικη πόλη Νοβρόσης από ουκρανική επίθεση. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 502 ουκρανικά ντρόνς. Και μια έτσι ιδιαίτερη σημασία και συμφωνία για τη Μόσχα ήταν
η συμφωνία που υπογράψανε μόλις προχτές με τη Συρία. Η Μόσχα δηλώνει ότι η συμφωνία με τη Δαμασκό για τις ρώσικες βασίλειες θα ενισχύσει τις διημερές σχέσεις. Σύμφωνα με την Μεσογειακή πηγή, ορισμένες ρώσικες δυνάμεις θα παραμείνουν για πολύ καιρό στην Συρία. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ, ο πρόεδρος, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι άλλαξε μυστικά αεροπλάνο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το θυμίζουμε ότι η τελευταία σύνοδος ήταν στην Άγκυρα. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης, λέει ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε εκείνη την περιοχή, αλλά με τις τιμές της βενζίνης να ανεβαίνουν σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Ο Αμερικάνικος στρατός αναφέρει ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου που παραβίαζε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών εκεί στα στενά. Στο Λίβανο τώρα διπλό πλήγμα του Ισραήλ, ένας νεκρός ζημιές σε ασθενοφόρο νωρίς σήμερα το πρωί. Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις αρχές του Σεπτεμβρίου στην Ρώμη. Και θα παραμείνουμε στο Λίβανο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στον διάμεσο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των Χούτι σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου και εκεί έχουμε έτσι αυξημένη ένταση αυτές τις τελευταίες μέρες. Στην Αφρική, στο Ζιμπάμπουε, τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι μετά την ανατροπή επιβατικού πλοίου σε λίμνη. Στο Αφγανιστάν, περίπου 2,5 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα που δίνουν η UNESCO. Και η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί δραματικά πέρυσι στα παγκόσμια κλίματα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει πάλι η ΔΟΕΑ. Στη δική μας τη χώρα, να θυμίσουμε ως τις 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνευρους πτυχούς ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25-54 ετών στην ΔΥΠΑ. Έχουμε και τις προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας των Εκπαιδευτικών. Μόνιμοι διαορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη έχει δηλώσει ότι η σταθερή παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο έχει ουσιαστική σημασία στην εκπαίδευση. Και ένα από τα θέματα που περιμέναμε έχει έρθει. Έχουμε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο από τον Μίλτο Τέντογλου, ο οποίος το κατάφερε γι' αυτό στο μήκος του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και άνθησαν τα χαμόγελα σε αυτή τη χώρα. Συνήθως τα χαμόγελα έρχονται από τα νέα παιδιά και κυρίως από τον αθλητισμό με τα πράγματα που κάνουν. Με ελάχιστη υποστήριξη πάντα από την πολιτεία, αν κάνεις κοιτάξεις σήμερα, είναι βροχή αναρτήσεις και τα συγχαρητήρια μηνύματα από όλο το προσωπικό, από όλες τις παρατάξεις στο Μίλτο Τέντογλου. Στη δική μας την περιοχή τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθαρή απάντηση σε αναφορές περί δίθεν συρρήκνωσης ή ακύρωσης του σχεδιασμού για τον Εύω. Ούτε οι πόροι μειώθηκαν, ούτε ο σχεδιασμός ο αρχικός έχει εγκαταληφθεί. Είναι η ανακοίνωση. Στη Δράμα υπάρχει ένας εξαιρετικός υπόγειος κρυμμένος κόσμος μοναδικής βιοποικιλότητας στο Σπήλιο Αγκίτη. Και αυτό θα κρατήσουμε όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Επίσης, θυμίζουμε ότι έχουμε ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου στον τέταρτο βαθμό στις περιφερειακές ενότητες και περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και λίγο πολύ είναι για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε δεν πάμε σε περιοχές που έχουν δασίλια και δάσος και αν πάμε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σήμερα είχαμε την παράδοση του Εύγου αποκατάστασης γέφυρας του ποταμού Κομψάτου. Η Βασιλική Μαχαιρά έχει επιστρέψει από το ρεπορτάζ. Θα την έχουμε σε λίγο στο στούδιο και με τα ρεπορτάζ αλλά και με την φωνή της να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Θυμίζουμε ότι η γέφυρα έχει πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν περίπου 9 χρόνια για να ξαναδούμε να φτιάχνεται μια γέφυρα που δεν έχει και πολύ μεγάλο μήκος. Την άμεση διεύρυνση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες λιτομίσεις στη μεθαουριακή ζώνη των ελληνοβουλευτικών συνόδων ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που υπάρχουν. Τη λήψη αυξημένων μετρών πυροασφάλειας και πόληψη ζητάει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης από τους ιδιοκτήτες φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα και θυμίζουμε ότι υπάρχει και μια διενέργεια από τους δικαστές για το
τι ευθύνη έχουν ή είχαν όλη αυτή την περίοδο στο θέμα των πυρκαγιών που έχουμε αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος καταδικάζει στο διορισμό Διοικούσας Επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση διορισμού Διοικούσας Επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εκφράζει με σκληρή ανακοίνωση της ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία του ανώτατου θεσμικού οργάνου του κλάδου στη χώρα, υπονομεύοντας παράλληλα την θεσμική του ανεξαρτησία. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, η εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου οφείλει να λύνει την νομοποίησή της αποκλειστικά από τις προβλεπόμενες εκλογικές διαδικασίες και την ψήφο των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Και να θυμίσουμε ότι έχουν ξεκινήσει εγγραφές στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής από σήμερα και θα διαρκέσουν αρκετές μέρες. Έχουμε και τον πρώτο φιλικό αγώνα του Πανθωδικικού σήμερα με τον Νέστο Χρυσίπολη στο ΔΑΚ Κομωτινής. Στις 18:30 το απόγευμα θα είναι αυτό το φιλικό. Ουσιαστικά θα είναι και ένα πρόβα τζεναράλε που είναι από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς για τον Πανθακικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Όλα ρωτάς, η μόνη κινητήρια δύναμη για να αντέξουμε αυτή τη ζωή. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι με το τίτλο του Ιζημιού Ρέωτας, Χρήστος Χατζόπουλος μαζί με την Βασιλική Παπαγεωργίου σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Και αφορμή αυτό το τραγούδι θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Χατζόπουλος θα είναι ο φιλοξενούμενος μας την Παρασκευή 5 με 6 στην εκπομπή Πόβα, που έχουν ετοιμάσει τα εξαιρετικά παιδιά μας εδώ από τη Σοζάντας μαζί με τον Γιώργο Εφεμίδη. Έχει πέσει το κύκλος τώρα για αυτή την Παρασκευή να παρουσιάσω εγώ τον Χρήστο Χατζόπουλο και περιμένουμε τώρα με τη Βασιλική πότε θα παρουσιάσουμε και μια κοινή εκπομπή.
1: Μου είπαν εμένα για heavy metal. Και θα έχω και.
0: Αυτό. Νομίζω είναι η καλύτερη υπόθεση που υπάρχει.
1: Θα έχω και την κατάλληλη, πώς το λένε, αμφίση και περιβολή. Καλή σας μέρα.
0: Πάντως νομίζω σήμερα είναι μια χαρά για σένα. Και για πολλούς ανθρώπους που ζουν εκεί στις περιοχές.
1: Επιτέλους, ναι, επιτέλους. Δόθηκε η κυκλοφορία, ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε λοιπόν η γέφυρα του Κομψάτου μετά από περίπου
0: 9
1: χρόνια.
0: 2017 είχε πέσει, αν θυμάμαι
1: 7
0: καλά.
1: 7 και 5, Κυριακή 10 του Σεπτέμβρη. Ναι, ένας τεράστιος κρότος, πολύ δυνατός. Και βέβαια θυμάσαι που το συζητούσαμε, φαινόταν οι ενδείξεις, φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γέφυρα. Κατέρευσε η γέφυρα ευτυχώς χωρίς θύματα. Ακολούθησε μετά η διαδικασία του τι θα γίνει, αν θα αποκατασταθεί τα υπάρχοντα τμήματα ή αν θα γίνει ανακατασκευή ή αν θα προχωρήσουμε σε νέα γέφυρα. Προκρίθηκε η πρόταση της κατασκευής νέας γέφυρας. 4.100.000 ευρώ ο προϋπολογισμός. Για μια πολύ γερή και στιβαρή κατασκευή μας διαβεβαιώνουν και αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα. Έχουν μπει φρεατοπάς αλίτσι με ντοσολίνες, όπως λέμε, μήκους 20 με 30 μέτρων που θωρακεί.
0: Τι μήκος έχουμε στη γέφυρα?
1: Είναι περίπου 115 μέτρα. Είναι και 115 μέτρα και καμπύλη και στροφή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα δύσκολο σημείο και βέβαια εκεί τα νερά του ποταμού Κομψάτου, ξέρεις γιατί περνάς κάθε μέρα.
0: Θα ξαναπεράσω και σήμερα.
1: Θα ξαναπεράσεις να δεις τη γέφυρα. Λοιπόν, έρχονται, χτυπούνε με ορμή στα βράχια και επιστρέφουν. Και υπήρχε ένα θέμα εκεί με την γέφυρα. Κατασκευάστηκε λοιπόν και ένας μίνι αγωγός για την απορροή των υδάτων, εσωτερικός αγωγός, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα με τα πρανή του Πολυάνθου, γι' αυτό καθυστέρησε η παράδοση της γέφυρας. Και σήμερα λοιπόν δόθηκε στην κυκλοφορία. Ήταν εκεί η σύσσωμη.

0: ηγεσία, ο Περιφερειάρχης φυσικά, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, με πόρους της Περιφέρειας έγινε το έργο, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μανώλης Ταμπατζάς. Φυσικά ευλόγησε και έκανε την τελετή αγιασμού ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Παρονίας και Κομωτινής.
1: Να σε ρωτήσω, είναι τελικά γέφυρα Κομψάτου ή Άσμου, γιατί είχαμε
0: είναι γέφυρα, ναι, είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, πάντα εξεγείρομαι όταν το ακούω. Δεν είναι γέφυρα η Άσμου, ούτε είναι φράγμα η Άσμου. Είναι η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου, γιατί ο ποταμός δίνει το όνομά του στη γέφυρα και στο φράγμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει το άλλων περιοχών, ενώ είναι άλλο το ποτάμι, να δίνεται το όνομα της διπλανής περιοχής. Όχι, δεν είναι του Δήμου, είναι καν του Δήμου. Του Ιάσμου. Και κανονικά στα χαρτιά είναι το όνομα του Πουλιάνθου, είναι η γέφυρα του Πουλιάνθου. Λοιπόν, εντάξει, είναι γέφυρα Κομψάτου, φράγμα Κομψάτου. Έχουμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη. Τι να κάνω, με καίει. Χαίρομαι όμως που μετά όλοι το συνειδητοποίησαν και οι τοποθετήσεις ήταν γέφυρα Κομψάτου.
1: Νομίζω αυτό που έχει ενδιαφέρον, έχει ανοίξει κυκλοφορία πλέον από αυτή την ώρα.
0: Βέβαια.
1: Μπορούμε να περάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δρόμο.
0: Και να σου πω ότι η γέφυρα, το καινοτόμο στοιχείο είναι ότι βεβαίως έχει μπει ηλεκτροφωτισμός και έχει μπει και ένας έξυπνος φωτισμός για το βράδυ, αλλά και για τις μεγάλες επετείους θα φωτίζεται και θα υπάρχει έτσι μια εορταστική ατμόσφερα, θα συμβάλλει και η γέφυρα, η νέα γέφυρα του
1: Πορτοκομψάτου. Και θα έχουμε και μια αλλαγή χρωμάτων, φαντάζομαι, πάνω στη γέφυρα.
0: Κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: ευχήθηκα και στο φράγμα Κομψάτου πολύ σύντομα. Λοιπόν, ναι, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη. Πάντως να πω ότι αμέσως μετά, μέχρι να υπάρχει ένα θέμα τεχνικό, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να μας δώσει το OK ο Γιώργος για το να βάλουμε το ηχητικό, να πούμε ότι εφόσον κόπηκε η κορδέλα και καθένας έκοβε και ένα κομματάκι από την κορδέλα που είχε στηθεί εκεί, περπάτησαν και λίγα μέτρα οι τοπικοί άρχοντες προς την γέφυρα και μάλιστα κάποιοι από τους ανθρώπους εκεί του Πολυάνθου είπαν ελάτε να σας κεράσουμε έναν καφέ στον Πολύανθο, και από ό,τι είδα, φεύγοντας δηλαδή, είδα κόσμο να κάθεται, γιατί χρειάζεται ζωή και ο Πολύανθος. Είναι μια σημειολογική κίνηση λοιπόν αυτή, μια κίνηση από τους ανθρώπους εκεί να κάνουν μια στάση στον Πολύανθο και να δώσουν έτσι λίγο ζωή στο ένα χωριό το οποίο, τι να πω, ξέρεις πολύ καλά, όπως και πολλά χωριά της Ροδόπης, παλεύει, αλλά υπάρχουν τεράστιες διαρροές πια των νέων ανθρώπων. Δεν μένουν εκεί.
1: Προς τις πόλεις, έτσι.
0: Προς τις πόλεις, δυστυχώς. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, είμαστε OK να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, οι βουλευτές βεβαίως του νομού, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης από τη Νέα Δημοκρατία, Ιλχάν Αχμέτ από το Πασόκ Κινάλ, ο Σγκιούρ Φερχάτ, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, φυσικά ο σοφολογιότατος μουφτής Κομωτινής, μου διαφεύγει τώρα.
1: Ο κύριος Δαμάτογλου.
0: Μπράβο, κύριος Δαμάτογλου. Ήταν και οι κάτοικοι από την περιοχή του Ιάσμου και στελέχη και βεβαίως ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτιος, ο οποίος έκανε μια αναλυτική αναφορά του τι προηγήθηκε και τελικά φτάσαμε στο να προκριθεί η πρόταση της κατασκευής της νέας γέφυρας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τέλος πάντων τα χρονοβόρα αυτά, χρονικά διαστήματα για την εκπόνηση της μελέτης, το διαγωνισμό της μελέτης, τη δημοπρασία, το να βγει ο κατάλληλος ανάδοχος, που τα γνωρίζουμε πια. Αλλά το ποιο είναι το θέμα. Είπαν μετά τις 20 θα γίνουν τα εγγένεια, αλλά έγιναν στις 12. Και έχουμε και έκλειψη ηλίου σήμερα.
1: Και σου θυμίζω ότι είχαμε για αρκετές καθυστερήσεις. Δόθηκαν αρκετές παρατάσεις.
0: Δόθηκαν, ναι. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τις λέξεις.
1: Καλό αργά παρά ποτέ. Είναι μια χαρά.
2: Αποκαλυστά μια ζωτική σύνδεση ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεμπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών Πολυάνθου. Όπως πολύ καλά άκουσα με αγωνία τους κατοίκους Πολυάνθου που διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους, και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής. Αυτή η γέφυρα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό κοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της Νέας Γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 19, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 21, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 22. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλω να τις ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου και θα κάνουμε την αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Αντιπεριφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζό, που ήταν εβδομαδιαίος από εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε. Προχωράω λίγο. Θέλω να πω δύο λόγια για το έργο, το ξέρετε και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλόπουλο, στην ανάδοχη εταιρεία με τους συνεργάτες του. Είναι συνολικού μήκους 114 μέτρα, αποτελείται από 3 ανοίγματα. Το κατάστραμά του διαθέτει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Η κατασκευή αναδομή στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και οροδέματος, δηλαδή είναι ειδική κατασκευή, γι' αυτό θέλω να πω αυτό. Είναι θεμελίωση βάθρων, σύστημα βαθιάς θεμελίωσης με φυρατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, σεβασμιότε, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κινηθεί από ανθρώπους που είμαστε ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης, θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σχάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν είναι μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμέναν τόσα χρόνια, πάμε να επιβεβαιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε Δήμο. Προχωράμε σε αυτήν τη γέφυρα, που δεν είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτους να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιχείων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εσοχές του φορέα, καθώς και τα στοιχεία κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε ηλεκτρικό φωτισμό, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα εγκατασταθεί δυναμικός φωτισμός RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επετείους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την παρέμβαση, η γέφυρα δεν λειτουργεί μόνο ως σύγχρονης και ασφαλής υποδομή, αλλά θα αποκτήσει τη δική της νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν εννοούν μόνο διώκτες, δύο χωριά. Εννοούν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, το Roll Tango, από τους εξαιρετικούς Καλέχικο, η παρέα του Τζον Κομπερτίνο με έδρα την Αριζόνα, πάντα εμπνέονται από την έρημο της Αριζόντας, βλέπουν, αφού γράζονται τον ήχο εκεί και γράφουν αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που ταξιδεύουν όλο τον κόσμο όσοι τους ακούνε, και άμα δεν τους έχετε ανακαλύψει, συστήνουμε αναπηφύλακτα αυτές τις ημέρες να τους ακούσετε. Θα ταξιδέψετε σε ωραία σημεία του πλανήτη. Θυμίζουμε ότι είναι ο ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4ου βαθμού για την περιφέρεια Κίνωτα Ξάνθης και Ροδόπης, αλλά και για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλοι οι Δήμοι κάνουν τη δική τους την πολιτική προστασία, ώστε για να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να επέμβουν. Και ένας από αυτούς τους Δήμους είναι ο Δήμος Δοξάτου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου εκεί στη Δέαμα, τον Γιώργο Βοιατζή, και για τις προετοιμασίες που έχουν ξεκινήσει για την πολιτική προστασία, για την εξαιρετική κοινωνική πολιτική που κάνουν εκεί από τους ανθρώπους που έχουν αδυναμίες, για το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου, αλλά και για τις πολιτιστικές δράσεις που έχουν και συνεχίζουν να έχουν.
1: Ξέρετε, ο μήνας Αύγουστος έχει το εξής παράδοξο. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα να εκδηλωθούν περιστατικά από τη μία, και από την άλλη, λόγω των αδειών, η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη. Θέλοντας λοιπόν εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε το διάστημα αυτό που ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η γενικότερη κατάσταση χαλαρή, να αποφύγουμε προβλήματα. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βρεθήκαμε, συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, φροντίσαμε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, του προσωπικού, για τα καύσιμα, για τα σημεία στα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, για την τροφοδοσία των οχημάτων της πυροσβεστικής με νερό. Νομίζω ότι κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου ο μηχανισμός να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε πιθανά περιστατικά, αλλά και το σημαντικότερο, να προλάβει, η πρόληψη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική, να προλάβουμε την εκδήλωσή τους. 21 άτομα προσωπικό υποχικό από το Δήμο στον τομέα της πυροπροστασίας, 2 υπεργολάβοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με μηχανήματα της αναδημοτική ενότητα περιστατικά, τα μηχανήματα του Δήμου σε λειτουργική κατάσταση, οι χειριστές σε εγρήγορση. Νομίζω ότι ο μηχανισμός του Δήμου, όσο τέλος πάντων το μέγεθος του Δήμου το επιτρέπει, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Τα περιστατικά είναι λίγα, είναι περιορισμένα. Βλέπουμε ότι ο μηχανισμός, οι Δήμοι γενικά έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξουν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, παρόλο που δεν είναι αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Οι Δήμοι γνωρίζετε ότι έχουν την αρμοδιότητα σε επίπεδο πυρκαγιάς, στις αστικές πυρκαγιές, μέσα δηλαδή στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων, όλων των περιστατικών. Είδαμε πρόσφατα το Δήμο Παγκαίου, μια πυρκαγιά, την οποία η μαζική παρέμβαση περιορίστηκε σημαντικά. Και πραγματικά ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και μπορεί να είναι ουσιαστικότερος όταν υπάρχει οργάνωση και προετοιμασία. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η παρέμβαση που γίνεται οργανωμένα είναι μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού ακόμα, διότι επιδεικνύουν πάρα πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά, και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία ασχολούμαστε στη διοίκηση, να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε πρόκληση η οποία βγήκε μπροστά μας. Πολύ σημαντικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα οτιδήποτε περίεργο πέσει στην αντίληψή τους, αλλά και να ακολουθούν τις απλές οδηγίες οι οποίες έχουν λάβει, προκειμένου με ασφάλεια να τακτοποιούν υποθέσεις, δουλειές που μπορεί να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, καλές αγροτικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται επίσης, αποφυγή καύσης πολυμάτων. Γενικότερα, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας οφείλεται και θα πρέπει να οφείλεται στην καλή συμπεριφορά, στη συνεπή συμπεριφορά των πολιτών. Αυτή η σχέση με τους πολίτες πρέπει να τροφοδοτείται συνέχεια. Θα πρέπει δηλαδή οι φορείς να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες, Και νομίζω ότι αυτό στη δική μας περίπτωση γίνεται και η περιφέρεια στην γραμμή ουσιαστικά την διατήρηση αυτή. Η περιφέρεια μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και σε ανθρώπους. Και νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα αποτέλεσμα στην κατεύθυνση αυτή. Και αν οι πολίτες είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα προλάβουμε την εκδήλωση περιστατικών. Αλλά και αν και όταν προκύψουν αυτά, θα είμαστε έτοιμοι και θα τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να το κάνουν, το κάνουν μεμονωμένα και δεν είναι το ίδιο το να πας μόνος σου σε μια παραλία, το να πας με την παρέα σου, με τους φίλους σου, με αυτούς που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου. Ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, στα ΚΑΠΗ μας. Έχουμε 4 ΚΑΠΗ, πάρα πολλά μέλη, κοντά στα 1500. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί προσπαθούμε να τους προσφέρουμε εκδρομές, ημερήσιες στη θάλασσα, όλους μαζί. Και οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σημαντική για την κοινωνία μας ομάδα, η τρίτη ηλικία. Θα μπορεί να έχει όμορφες ξένιες στιγμές μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας της όμορφης παραλίας της περιοχής μας. Είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουμε από την αρχή του χρόνου στα κέντρα μας. Έχουμε προγράμματα, το πρόγραμμα της εργοθεραπείας, εξέλιξη, το κάναμε διάλειμμα τώρα για τον Αύγουστο, θα συνεχίσουμε από τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το πρόγραμμα της ψηφιακής εκπαίδευσης, τους εκπαιδεύουμε για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθούν με ασφάλεια. Έχουμε την εξατομικευμένη παρέμβαση από το Κέντρο Κοινότητας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και μας προτείνανε και άλλα θέματα και άλλα προγράμματα τα οποία θα δούμε για τη νέα χρονιά. Θα δούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές και πολλές υπηρεσίες προς τους συγκεκριμένους, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Θέλουμε να το στηρίξουμε, θέλουμε να το βοηθήσουμε και νομίζω ότι το κάνουμε πράξη εδώ και πάρα πολύ καιρό με μεγάλη επιτυχία. Ναι, έχουμε λάβει μια χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για να αποπερατώσουμε λειτουργικά το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου. Ενδύουμε σημαντικά στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Έχουμε και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες από νέους αθλητές της περιοχής μας. Και ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός έχουν πάρα πολύ υψηλή θέση στην ατζέντα μας. Και προσπαθούμε με πολλά προβλήματα σε ένα μικρομεσαίο δήμο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να αθληθούν, να διακριθούν, να αναπαθιστούν και μέσα από αυτή εδώ τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι μαστιζόμαστε από την αστιφιλία, mm-hmm. όπως και άλλη μικρή αρχαϊκή δήμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει και οι ίδιοι μας να πάρουμε μέτρα, αλλά θα πρέπει και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης οργανωμένα να γίνουν δράσεις, να ληφθούν μέτρα. Μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό, όπως είπα και προηγουμένως, ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, πάρα πολύ μεγάλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αφορμή για τον κόσμο να έρθει στην περιοχή μας. Οι γιορτές, οι οποίες πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, γιορτές που βάσει συνδράμαμε στην υλοποίησή τους, μαζί με την περιφέρεια και με τοπικούς συλλόγους, γιορτές που δάσους, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιορτή Καλαμποκιού και συμμετέχουμε συνδιοργανώνοντας, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά δράσεις των δραστήριων συλλόγων που έχουμε στην περιοχή μας σε όλα τα χωριά και σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Είναι αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί τη βάση για την αύξηση της χρησιμότητας στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ σημαντική απόδοση. Χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στα πανηγύρια μας, στη στροφή, στην παράδοση και στον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, πάρα πολύ σημαντική και μας αποδεικνύει ότι αυτό που η επένδυση που κάνουμε είναι σωστή κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να την εντείνουμε περισσότερο.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ήχους από το παιδί θαύμα της κλασικής μουσικής στην Μεγάλη Βρετανία, τον Νάιτζελ Κένεντι, στα έργα του Βιβάλτη για το καλοκαίρι. Απολαύστε το σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μαζί ξανά στο περιφερειακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονο φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, ανεμοδόρυ τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, 12 και 5 λεπτά μόλις δείχνει η ώρα μας, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την ίσο Καβάλας, έρθερος Σκιάδας, έρθερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πλούσιος τραπεζίτης μας σε διάθεση πάντα, ο Γιώργος Εφεμίδης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα γρήγορο μικρό κύκλο με τίτλους στον κόσμο και στη χώρα μας για να δούμε τι συμβαίνει. Στον σεισμό στην Κολομβία μικρά θέματα συμβαίνουν καθώς ανασύρονται άνθρωποι από τα συντρίμμια μεγάλες τραγωδίες, καθώς η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 250 και τους θεματίες τους 1.400 αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο αντιπρόεδρος των Ιππορβάν ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον αντικραμμονόπλων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Πολλές οι δηλώσεις τις τελευταίες μέρες για το ίδιο θέμα από την πλευρά των Αμερικανών προς τους Ουκρανούς. Ένα παιδί σκοτώθηκε και οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές στη ρώσικη πόλη Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο. Με μία επεμβρωμένα αεροσκάφη, η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 502 ουκρανικά ντρόνς. Και στη Μέση Ανατολή τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης, λέει ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον διάμεσο, ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι άνοιξε πυρ κατάπλου που παραβιάζει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε αρχές Σεπτεμβρίου στην Ρώμη. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών για το Λίβανο χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής αυτή την κίνηση. Και στο Αφγανιστάν περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει η UNESCO πλέον. Στη χώρα μας η καλή είδηση έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη, έχει δηλώσει ότι η σταθερή παρουσία των εκπαιδευτών στο σχολείο έχει ουσιαστική σημασία για όλη την εκπαίδευση και αυτό δεν θα αλλάξει. Τα χαμόγελα στα χείλη μας έφερε η κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου από το Μίλτο Τόντογλου στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαν. Είναι από τις καλές ειδήσεις των ημερών. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Εύω. Καθαρή απάντηση σε αναφορές περί δίθεν συρρήκνωση ή ακύρωση του σχεδίου για τον Εύω. Ούτε οι πόροι μειώθηκαν, ούτε ο σχεδιασμός εγκαταλείπεται. Ο αρχικός είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θυμίζουμε ότι είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 έχουμε και για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα είχαμε και την παράδοση της γέφυρας του Κομψάτου. Θυμίζουμε ότι είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρώπης, ο οποίος καταδικάζει τον διορισμό διοικούσας επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή και ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε με τον πολύ υψηλό και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου και Δράμας αντίστοιχα. Και μέχρι νεοτέρας έχει τεθεί σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας που αφορά στις δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση των τριών αυτών περιοχών. Σε επιφυλακή εννοείται πυροσβεστική αυτοδιοίκηση και εθελοντές και σύμφωνα και με ανακοίνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας θα παραμείνουν από σήμερα κλειστά μέχρι νεοτέρας και το αρχαιοθέατρο και ο αρχαιολογικός χώρος της Αλικής στη Θάσο, γιατί είναι και μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση. Από εκεί και πέρα είχε αρκετές ειδήσεις η χθεσινή παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην περιοχή της Δράμας. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας για την περίοδο 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1,23 εκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού, ενώ θα υπάρχει και προτεραιότητα από την περιφέρεια ως προς την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Στόχος είναι να αποκτήσει το χιονοδρομικό κέντρο ακόμη ισχυρότερη θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και τον Περιφερειακό Σύμβουλο υπεύθυνο τομέα ενέργειας και χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο σε υψόμετρο 2.232 μέτρα. Είχαν εκεί και μία συνάντηση, εξετάσαν αυτές τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του. Να θυμίσουμε στους καβαλιώτες ότι αύριο τελικά και όχι το Σάββατο, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά στην πόλη και σήμερα όσοι θέλουμε να δροσιστούμε θεατρικά, υπάρχει πρόταση για την Καριάτιδα, την απολαυστική κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που έχει ξεσηκώσει το κοινό τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σήμερα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Τα εισιτήρια 25 και 23 ευρώ. Στη σκηνοθεσία είχε επιμεληθεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην οριστιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Εντάξει, εντάχει να πω κι εγώ, έτσι κι αλλιώς ακούστηκε, όλη η περιφέρεια εκτός της Δράμας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα, άρα και ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Και έχουν βγει ήδη ανακοινώσεις από χθες το βράδυ ακόμα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί, μην κάνουμε εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Εννοείται ότι είναι σε ισχύ και οι απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις και των τριών δασαρχείων του νομού Εύρου, αλλά και στη Σαμοθράκη. Και για τη Σαμοθράκη ισχύει το ίδιο. Αν θες τώρα να πάμε και στο κύριο θέμα που από χθες συζητιέται και αποτελεί πεδίο και αντιπαράθεσης και δεν είναι άλλο από αυτό που προκλήθηκε μετά το πρωτοσέλιδο θέμα ουσιαστικά της εφημερίδας των συντακτών, η οποία εφημερίδα των συντακτών μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και μια δήλωση του Σταύρου Μπαίνου. Εγώ θα σας πω ότι μάλλον μπήκαμε σε ή είμαστε τέλος πάντων σε ένα δεύτερο αλλά όψιμο θα έλεγα κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων, γιατί όλα αυτά τα οποία σε επανάληψη τα ακούμε τώρα, ουσιαστικά τα συζητήσαμε και τα σχολιάσαμε ήδη από τις 27 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου την επόμενη μέρα, γιατί τότε έγινε αυτή η ειδική επιτροπή, η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Τότε ήταν που οργισμένος ο Σταύρος Μπαίνος κατήγγειλε ότι εγκαταλείπεται και ακυρώνεται το αρχικό master plan του Εύρος μετά προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι στη θέση του παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πολύ μεγάλη απόκληση στο χρηματικό ποσό, Χρυσούλα, και νομίζω ότι είχε πει τότε ο κύριος Μπαίνος ότι αυτοκτονούν με αυτό που κάνουν.
0: Είχε πει πολλά ο κύριος Μπαίνος, ήταν οργισμένος ο κύριος Μπαίνος, αλλά αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν δεν ήταν χθες στο κύριο θέμα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα των συντακτών, θα ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει ήδη από τα τέλη του Ιουλίου τέλος πάντων. Γιατί και τότε, αν θυμάσαι, είχαμε ανακοινώσεις από κόμματα, από νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων. Είχε γίνει έτσι, το θέμα είχε πάρει κάποιες διαστάσεις. Τώρα, επειδή χθες ξαναμπήκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, γι' αυτό μίλησα για δεύτερο και όψιμο κύκλο. Γιατί με 15 μέρες μετά, αν καθίσει κανείς και διαβάσει τι έχει υποθεί, τι ανακοινώσεις βγήκαν, τι αντιδράσεις υπήρξαν, ουσιαστικά για επανάληψη μιλάμε. Και ο κύριος Μπένος και στη δήλωση που έκανε, ουσιαστικά πάλι συνοψίζει αυτά που είχε πει τότε σε υψηλούς τόνους στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του Εύρου, και εξέφρασε και την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα, όπως είπε, έγιναν στη φύση του προγράμματος σε εκείνη τη συνεδρίαση, να γίνουν ένα καλό μάθημα, να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, με αφορμή το πρωτοσέλιδο, εντάξει, είχαμε πάλι τις ανακοινώσεις κομμάτων, λέει, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νίκη, που έκαναν κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη. Είχαμε τις απαντήσεις του επικεφαλής της Επιτροπής και υφυπουργού κλιματικής κρίσης Κώστα Κατσαφάδου, αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του κυρίου Τοψίδη.
1: Ο οποίος βγάλει και ανακοίνωση.
0: Ναι, και ο κύριος Κατσαφάδος και ο κύριος Τοψίδης. Αλλά και οι δύο ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν απαντήσει και τότε στον κύριο Μπένο. Πριν 15 μέρες, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του, ότι δεν εγκαταλείπεται, ότι ο κύριος Τοψίδης από την πλευρά του στη δήλωση που έκανε είπε ότι το σχέδιο όχι Εύρος μετά που συντάχθηκε από το διάζωμα, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όχι μόνο λέει υλοποιείται στο σύνολό του, αλλά ενισχύεται περαιτέρω. Οπότε, ναι, αυτό που όλοι περιμένουν όμως, Σαμίμα, πάμε στην ουσία του πράγματος, είναι να δούμε να γίνονται όντως να υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το master plan, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό κοντά στα 3 δις, και τότε να έχουμε στην πράξη και τις απαντήσεις στις πιθανές έτσι ανησυχίες και προβληματισμούς που υπάρχουν για το αν θα υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος.
1: Νομίζω ότι έχουν πολύ δρόμο, Χρυσούλα, ακόμα σε αυτό.
0: Αλλά έχουμε έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δρόμο, δεν το συζητώ αυτό. Και τώρα θα πάω σε αυτές τις 150.000 ευρώ που θα διαθέσει η Περιφέρεια για την εκπώνηση μελέτης με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ρεστιάδας. Αυτό το ποσό εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προχθές, και στη συζήτηση της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού βασικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναμόρφωσης μεταφέρεται κονδύλιο 150.000 ευρώ για αυτή τη μελέτη, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει λίγο αυτό το συγκεκριμένο στάδιο της προεργασίας. Ο τελικός στόχος είναι μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης αυτού του φράγματος, γιατί είχε κατασκευαστικά προβλήματα, γι' αυτό μιλάμε για διαρροή, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική ερδευτική υποδομή, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά όλα τα γνωστά με την έλλειψη νερού, ειδικά για τους αγρότες, πόσο αναγκαίο είναι πλέον να έχουμε τέτοια φράγματα και επάρκεια νερού αγροτικής χρήσης. Και θα σας κλείσω με πολιτιστικά. Έχουμε πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο μια διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα, πάντα, παντού». Απόψε και αύριο το βράδυ στις 8 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης. Απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και στο νησί ταξιδεύει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον Εύρο εννοείται ότι αυτές τις εκδηλώσεις τις συντονίζει και τις προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο, να πούμε, αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο. Υποχρεωτική βέβαια είναι η προκράτηση θέσης. Να σας πω επίσης ότι την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων, έχει καθιερωθεί κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου να γιορτάζεται αυτή η μέρα των φάρων, θα ανοίξουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού και ανάμεσά τους είναι και αυτός της Αλεξανδρούπολης. Θα είναι επισκέψιμοι οι φάροι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, για την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου μιλάω. Και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται, θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Να πούμε απλά μια διευκρίνηση που είναι σημαντική. Κάποιοι φάροι θα ανοίξουν στο κοινό και οι πύργοι τους. Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς. Δεν θα ανοίξει ο πύργος απάνω για το κοινό. Και θα κλείσω με την παράσταση ΜΑΤΣ, η οποία βέβαια είναι λίγες μέρες μετά, έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας, αλλά μια πρώτη έτσι αναφορά να κάνουμε. Παράσταση ΜΑΤΣ λοιπόν, σε σενάριο Βανάης Λιωδάκη, σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη, θα είναι στο Σουφλί. Τη φέρνει εκεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξυ Σουφλίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου. Να πούμε ότι είναι ουσιαστικά για ενήλικο κοινό, το επισημαίνουμε. Ενήλικες μόνο μπορούν να την παρακολουθήσουν. Είναι μια κοινωνική κωμωδία που, όπως λέει, επιχειρεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά και εδώ είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου και την Οριστική Αδαπό στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στην πόλη των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη ζεστή πόλη των Σερών. Σήμερα αναμένεται να είναι μια ζεστή μέρα. Είναι ήδη από το πρωί. Με τον Υδράρχη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μας λέει ότι θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Βέβαια, η αίσθηση της δυσφορίας μπορεί να φτάσει και ψηλότερα, γιατί είναι παραταταμένη η ζέστη. 38 δεν έχουμε μόνο στις 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει μέχρι και το απογευματάκι. Δεν πέφτει εύκολα ο Υδράργυρος. Και τις τελευταίες 2 μέρες, μάλιστα μέχρι και τις 9 το βράδυ, ο Υδράργυρος είναι σταθερά στους 30-31 βαθμούς, που σημαίνει ότι τη ζέστη την αισθανόμαστε ίσως και περισσότερο από την πραγματική της θερμοκρασία. Mm-hmm. Πέρα βέβαια από τη ζέστη και την ξηρασία, σήμερα είμαστε στο επίπεδο επικινδυνότητας 3, στο δίκτυο επικινδυνότητας 3, που σημαίνει είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη τακτικές ενημερώσεις γίνονται από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών για το αυτονόητο, ότι δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ανέμους και μπορούν να προκαλέσουν ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Και καλό είναι να μην συμβάλλουμε με την, πώς το λένε, χωρίς λογική συμπεριφορά μας στην ύπαιθρο. Δίνονται συμβουλές γνωστές, ωστόσο πολλές φορές ξεχνάμε, αμελούμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή υποβαθμίζουμε τα καιρικά φαινόμενα και προκαλούμε πυρκαγιά από εμπρησμό. Θυμίζουμε ότι ο εμπρησμός από αμέλεια, δηλαδή πρόκληση φωτιάς λόγω απερισκεψίας ή μη τήρησης των μέτρων, συνιστά σοβαρό ατύχημα και βάσει του ποινικού κώδικα οι ποινές για τέτοιες περιπτώσεις έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, η πρόκληση μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκληθεί χωρίς πρόκληση, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 5 έτη και μάλιστα αυτά ανεβαίνουν ανάλογα με τη ζημιά, όπως υπάρχουν και αυστηρά πρόστιμα. Υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα που πρέπει να σκεφτούμε, είναι η όλη συμπεριφορά μας, γιατί το περιβάλλον είναι ουσιαστικά το σπίτι μας.
1: Και αυτή πρέπει να αλλάξει και νομίζω δεν χρειάζονται και οι υπενθυμίσεις. Έχουν μείνει με περίπου 20-25 μέρες που είναι επικίνδυνες και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί ανά πάσα στιγμή. Και κυρίως αυτοί που κάνουν κάποια εργασία και είναι κοντά στα δάση.
2: Ναι, απλά έχει δείξει ότι οι πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Σερών, έγιναν από αμέλεια. Δεν χρειάστηκε δηλαδή κάτι άλλο, ήταν ένα πυνθήρα, ήταν ένα κάψιμο χόρτων. Δυστυχώς, πράγματα αυτονόητα που λέγονται και ξαναλέγονται, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά ένα θάνατο που σας έλεγα τόσες μέρες, ενός 66χρονου ομογενού στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτίας. Είχαμε χθες το απόγευμα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου ο θάνατος του οφείλεται σε φυσιολογικά αίτια, προήλθε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και βέβαια το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται ο 70χρονος αδελφός του και 42χρονος ανιψιός του θανόντος, οι οποίοι κρατούνται προσωρινά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Θυμίζω ότι μία μέρα πριν το θάνατό του, ο ομογενής είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενη προκειμένου να επαναξιολογηθεί τώρα η όποια ποινική τους μεταχείριση. Πριν από μέρες σας έλεγα για την ανάγκη αυτοψίας, για την ανάγκη της αυτοψίας γεωπόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Σερών σε καλλιέργειες στην περιοχή Βάλτα Λίμνης Αχινού των τοπικών κοινοτήτων Μεσολακιάς Παλαιοκόμης Μικρού Σουλίου και Ροδολίβους του Δήμου Αμφίπολης. Μάλιστα είχαν υποβληθεί και σχετικά αιτήματα και στον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος με τη σειρά του τα είχε διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. Η αυτοψία έγινε χθες, καθώς αποτέλεσμα της υπερχείλησης του ποταμού Στριμώνα τον περασμένο Φεβρουάριο είναι οι περιοχές που σας είπα, μάλλον οι καλλιέργειες στις περιοχές που σας είπα, να παρουσιάζουν μεγάλη καταστροφή, εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή, η οποία δεν δίνεται να αποζημιωθεί από τον ΕΛΚΑ παρά μόνο εάν ενταχθούν σε πρόγραμμα de minimis. Υπάρχει αίτημα από τους προέδρους των περιοχών αυτών προς το Δήμαρχο για οικονομική στήριξη των αγροτών, για τις καλλιέργειες του βαβακιού, του ηλίανθου, του φασολιού. Πολλά όμως δείχνουν ότι η παραγωγή είναι πολύ μικρότερη του αναμενόμενου. Δυστυχώς ο κανονισμός δεν καλύπτει τη μείωση της ποσότητας της παραγωγής, καθώς όταν αυτή προκαλείται από φυσικό αίτιο. Έτσι λοιπόν κινήθηκαν οι διαδικασίες και να δούμε λοιπόν τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Έχουμε ευχάριστα, τα ευχάριστα έρχονται, αυτό είναι το απίθανο, από την κολύμβηση, καθώς ένας σεραίος, ο σεραίος Απόστολος Σίσκος, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό. Και όλα αυτά είναι τα απίστευτα, γιατί σας λέω όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχουμε πισίνα, το κολυμβητήριο είναι κλειστό στην πόλη των Σερών. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει και μας φέρνει διακρίσεις. Ο νεαρός αθλητής κατέγραψε χρόνο 1.54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ. Για σήμερα, που τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην ολική ηλιακή έκλειψη, η οποία δεν θα είναι ορατή από την περιοχή μας.
1: Εμείς δεν θα δούμε τίποτα, μου φαίνεται.
2: Ναι, ναι, αλλά εδώ εμείς στις Σέρρες, αλλά και όσοι μας επισκεφθούν, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια ξεχωριστή αυγουστιάτικη νύχτα, σήμερα και αύριο, αρκεί να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, μια περιοχή που είναι μακριά από την φωτορύπανση της πόλης, σε ύψος 1.100 μέτρων, και να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερο σκηνικό, με την κορύφωση των Περσίδων, τη Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό και την ολική έκλειψη ηλίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στον ουρανό και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε από το περιβαλλοντικό κέντρο, όπου θα ανοίξει για δύο νύχτες με δωρεάν παρατήρηση τις πύλες του από τις 9 το πρωί, από τις 9 το βράδυ, συγγνώμη, στις 4 το πρωί. Μπορεί λοιπόν όλοι να μιλούν για την ολική ηλιακή έκκληση. Οι Περσίδες ωστόσο σήμερα θα είναι στα καλύτερά τους. Μάλιστα, το μεγάλο αυτό γεγονός για τη δική μας περιοχή, η ΝΑΣΑ το τοποθετεί ως ένα κορυφαίο γεγονός, καθώς μιλάμε για μια κορύφωση της βροχής διατόντων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, και αν ο καιρός το επιτρέψει, θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε. Και μάλιστα δεν χρειάζεται να έχουμε και κάτι μαζί μας, δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτός ορίζοντας και υπομονή. Και εδώ φυσικά είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον, ο ουρανός μπορεί να προσφέρει εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα από την πόλη. Από τις 9 λοιπόν έως τις 4, σήμερα και αύριο, δύο βραδιές, στο περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς. Οι επισκέπτες φυσικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάτι ζεστό, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Επίσης μπορούν να έχουν κάποιο sleeping bag αν θέλουν να ξαπλώσουν. Και από εκεί και πέρα θα κάνει όλο ο ουρανός. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο μέσο να έχουν. Μια νύχτα που απλά αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα, καθώς υπάρχουν βραδιές που το θέαμα είναι καλύτερο από κάποια οθόνη, και αυτό θα είναι η σημερινή και η αυρανή βραδιά. Όλα αυτά γίνονται μέσω της Αστροπύλης. Η Αστροπύλη είναι ένας σύλλογος αστρονομίας που ιδρύθηκε το 2007. Έκτοτε μας προσφέρει πάρα πολλά και κυρίως τις αστροβραδιές, και φέτος θα σας πω για αυτή, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί 21, 22 και 23 Αυγούστου με πάρα πολλές εκπλήξεις στην Άνω Βροντού και στο αστρονομικό κέντρο Δίκη Καλογερά. Ολοκληρώνουμε μία εκδήλωση που έχει πρωταγωνιστές τα παιδιά. Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δίνουν μάχη για να πάρουν τα παιδιά τους από τις οθόνες, είτε είναι του υπολογιστή, είτε του τάμπλετ, είτε ενός κινητού, να παίξουν όσο δίνεται στις γειτονίες και γιατί όχι να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Αυτό το στοίχημα το έχουν καταφέρει στην κοινότητα Εμμανουήλ Παπά και σήμερα τα παιδιά του χωριού, με την καθοδήγηση φυσικά ανθρώπων που γνωρίζουν από θέατρο, θα παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι ζωγραφιές δεν αντανεύουν». Μια ιστορία για τις αναμνήσεις, τους ανθρώπους που αγαπάμε, το χρόνο που δεν γυρίζει πίσω. Τα παιδιά του χωριού λοιπόν προσκαλούν και όλους τους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά σήμερα στις 8. Ελάτε να θυμηθούμε, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε με αφορμή παλιές φωτογραφίες και μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση.
1: Κατάμε την πρόσκληση. Θα λέω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές και ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο πουσικό που έτυχε να έχει αυτός ο πλανήτης και να τον ακούσουμε κιόλας.

0: Ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς που είχε ποτέ αυτός ο πλανήτης που λέγεται Γιο Μαρκ Νόπφλερ, ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των θρυλικών Dire Straits. Το θυμηθήκαμε σήμερα γιατί σαν σήμερα το 1949 είχε γεννηθεί και επειδή είναι και από τους αγαπημένους μουσικούς αυτής της εκπομπής, είπαμε να τον θυμηθούμε και στον Περιφερειακό με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στα ρεπορτάζ που έχουμε και είναι πολλά. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, καθώς έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα του ποταμού Κομψατού. Θυμίζουμε ότι η γέφυρα είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή να ξαναδούμε, να ξαναλειτουργεί η γέφυρα πλέον. Σήμερα έγινε η παράδοση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία. Σήμερα ήταν όλοι οι άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή, μεταξύ αυτών και ο πρώην περιφερειάρχης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Μέτιος, αλλά και ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Στοπλίδης και ο κ. Σταπαντάς, ο οποίος κάθε εβδομάδα πηγαίνει για να δει πώς πηγαίνει το έργο. Πάμε τώρα να ακούσουμε από την διαδικασία αυτή, λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου, στην κυκλοφορία της δηλώσης που έκανε εκεί ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδουλος Τοψίδης.
1: Αποκαθιστά μια ζωτική σύνδεση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεμπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι, πολύ καλά άκουσα με αγωνία τους κατοίκους, πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής, αυτή η γέφυρα, όπως είπε σημασμότερος, ήταν Σεπτέμβριος του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό, συγκοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 19, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 21, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 22. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλω να τους ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από

0: θέση αντιπολίτευσης, κάνουμε αυτό που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου, και θα κάνουμε την αναγκαία να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη τον Πατζά, που ήταν εβδομαδιαίος εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε. Προχωρά λίγο. Θέλω να πω δύο λόγια για το έργο, το ξέρετε και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλόπουλο, στην ανάδοχη εταιρεία με τους συνεργάτες του. Είναι συνολικού μήκους 114 μέτρα, αποτελείται από 3 ανοίγματα. Το κατάστραμά του διαθέτει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Η κατασκευή αναδομή στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και οροδέματος, δηλαδή ειδική κατασκευή, για αυτό θέλω να πω αυτό. Είναι θεμελίωση βάθρων, σύστημα βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς σεβασμιότητα, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κινηθεί από ανθρώπους που είμαστε ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σχάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν μείνει μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμένουν τόσα χρόνια, πάμε να επιβεβαιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε δήμο. Προχωράμε σε αυτήν τη γέφυρα που δεν είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτους να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιθείων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εσοχές του φορέα, καθώς και τα στοιθεία κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε λευκό φωτισμό, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα εγκατασταθεί δυναμικός φωτισμός RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επετείους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την παρέμβαση, η γέφυρα δεν λειτουργεί μόνο ως σύγχρονη και ασφαλή υποδομή, αλλά θα αποκτήσει τη δική της νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν εννοούν μόνο δύο όχθες, δύο χωριά. Εννοούν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία, έχουμε και τον αρχιτεκτονικό φωτισμό που θα αποτελέσει και έτσι ένα ειδικό ενδιαφέρον για πολλούς που θα περάσουν από εκεί. Και λέμε και εμείς σήμερα να αλλάξουμε τη ρότα μας, φεύγοντας από την Κομωτίνη, πώς την ξέρουμε να περάσουμε, να δούμε και τη γέφυρα. Στο ρεπορτάζ, για το ρεπορτάζ, εκεί από πολύ νωρίς το πρωί ήταν η Βασιλική Μαχαιρά. Και είναι και κάτοικος Πολυάνθου, οπότε είχε και ειδικό ενδιαφέρον για αυτή η γέφυρα που είχε πέσει το 2017 και καταφέραμε μετά από 9 χρόνια να το δώσουμε με μια διαφορετική αισθητική στην κυκλοφορία. Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέβιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος είχε βάλει το θέμα του δρόμου Δάμας Αμφίπολης, καθώς τις τελευταίες μέρες χάσαμε ακόμα 2 συνανθρώπους μας. Να δούμε λίγο τι είπε ο κ. Ηλιόπουλος και αμέσως θα πάμε να ακούσουμε και την δήλωση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη.
2: Θέλω να θέσω προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ένα θέμα που δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω αναβολή. Είναι η τραγική και συνεχιζόμενη καθυστέρηση του οδικού άξονα Δράμα Αμφίπολη και την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας. Η αφορμή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, είναι δυστυχώς άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μάλλον θα έχετε γίνει γνώστες αυτής της τραγωδίας. Πριν από λίγες μέρες θρηνήσαμε άλλους 2 συμπολίτες, μια μητέρα και ένα γιο, σε μια μετοπική σύγκρουση στο ύψος της Παλαιοκόμης. Γι' αυτό και επειδή εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μια κακιά στιγμή, γιατί είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα δυστυχήματα σε αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο, θεωρούμε ότι πρέπει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Γι' αυτό και ζητώ σήμερα, βάσει αυτού του άρθρου, όχι για αυτό το άρθρο που είπατε εσείς για το υποχρεωτικό, αν θέλετε εσείς να το εισαγάγετε, να συζητήσουμε το θέμα του δρόμου Δράμας Παλαιοκόμης.
1: Για το ίδιο θέμα τώρα, να πούμε ότι θα πάει στις 24 Αυγούστου αυτή η συζήτηση, στο επόμενο Περιφερειακό, να δούμε λίγο τι απάντησε ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τοψίδης.
0: Ολοκληρώνει τη δικασία τέλη του χρόνου, το ΣΔΙΤ και το πρώτο τρίμηνο 28 υπάρχει ανάδοχος, αλλά όλα αυτά είναι σε επίσημα χείλη των βουλευτών, τα οποία δεν εκπροσωπούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ ταυτίζομαι και συμμερίζομαι άμεσα τη θέση του συναδέλφου κ. Ιλιόπουλου. Προτείνομαι στο εξής, επειδή σήμερα κάνουμε ένα έκτο συμβούλιο, γιατί είχαμε κάποια θέματα που έπρεπε να περάσουμε. 24 Αυγούστου, και το λέω από σήμερα γιατί είναι καλοκαιρινούς μήνες για να προγραμματιστούν και τις διακοπές τους, θα ξανακάνουμε άλλο ένα συμβούλιο. Επομένως, πιστεύω ότι τέτοιες μέρες πήγαινε και αργία να το θέσουμε στις 24 Αυγούστου ως τακτικό θέμα για να έχει κι άλλη, αν θέλετε, σημασία βαρύνουσα. Θα μπορούν να μιλήσουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, σαν έκτακτο θα συζητήσουν πολύ λιγότερο, να έχουμε όλη την ευκαιρία να μιλήσουν. Και αν δεν το κάνετε εσείς με τη διαδικασία που λέει ο κύριος Πρόεδρος, θα το βάλουμε κι εμείς σε θέμα για να το συζητήσουμε με όλες τις απόψεις. Επομένως, δηλαδή, αν έχετε πρόβλημα για τις. Πόσες μέρες μένουν σήμερα, ήμουν στις 12, αν δεν κάνω λάθος, για τις υπόλοιπες 12 μέρες θα κάνουμε άλλο συμβούλιο. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο, δεν αφήνουμε ούτε μήνα σχεδόν να συζητήσουμε. Με τη δική σας πάντοτε δηλαδή διάθεση να το συζητήσουμε στις 24 του μήνα.
1: Στις 24 Αυγούστου θα γίνει η συζήτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον δρόμο Δάμας Αμφίπολης, ένας δρόμος Καρμανιόλα που χάνονται πολλές ζωές. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, να παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με εκπροσώπους του Συνδεσμού Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πακτορίων TUSAP και τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Εκπροσώπησης Αδριανοπόλεως, τον Αιγεμένα Ελένη, συναντήθηκε στα γραφεία της Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και αρκετοί, μεταξύ αυτών και ήταν και ο θεματικός Αντιπεριφερειακής Τουρισμού Παναγιώτης Αρχοντής. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την ΕΤΚΑ Μπάλας, Ελένα Πανταζόγλου.
3: Η TUSAP είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Τουρκία, είναι η Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, είναι πραγματικά ένας γίγαντας στην Τουρκία όσον αφορά το τουρισμό, είναι το νούμερο ένα. Έχουμε τρία χρόνια τώρα, που είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος που πήγαμε, πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με την TUSAP. Τα δύο πρώτα χρόνια ήμασταν μέσα στα γραφεία τους και κάναμε την ειδική δράση αυτή προβολής και πρόθεσης του προορισμού μας με το επιμελητήριο, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με ενώσεις νοικιαζομένων δωματίων. Και το τελευταίο, φέτος πήγαμε στο Χίλτον, όπου συμμετείχαν και άλλες περιφέρειες και τα νησιά μας, η Θάσος, η Σαμοθράκη, με ιδιαίτερα σημαντικό αποτύπωμα όσον αφορά την προβολή, την πρόθεση, αλλά και το κλείσιμο των πακέτων. Γιατί αυτές οι δράσεις, οι business to business, οι B2B που λέμε στον τουριστικό χώρο, είναι αυτές οι οποίες μπορείς να βρεθείς απευθείας και με τους ξενοδόχους και με τους τουριστικούς πράκτορες και να κλείσεις πακέτα. Όπως καταλαβαίνετε, η περιφέρεια δεν έχει νόμιμα το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε το know-how να το κάνει αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, το είπαμε πιο πριν. Η TUSAP λοιπόν έχει τμήματα αναπεριφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή τους. Ήρθε λοιπόν το τμήμα της Ανδριανούπολης σε μια πολύ υψηλό επίπεδο συζήτηση και συνάντηση. Ο Περιφερειάρχης τους τίμησε με την παρουσία του και συζητήσαμε την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με ανταλλαγή ταξιδιών εξοικείωσης, να έρθουν δηλαδή ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ και να δουν την περιοχή μας και τα δυο μας νησιά, αλλά και και τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Δηλαδή συζητήσαμε τρόπους που θα μπορούν οι επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ στα σύνορα, ειδικά στον σταθμό των κήπων εκεί, γιατί και ο τηλεοδιακός σταθμός χρειάζεται αναβάθμιση και ήδη έχει ξεκινήσει από τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, αλλά και το θέμα των βιομετρικών στοιχείων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει πολύ στον χρόνο αναμονής. Ήδη ο Περιφερειάρχης τους ενημέρωσε για ότι κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και περισσότερες λουρίδες, αλλά και να διευκολύνουν το τηλεοδιακό προσωπικό αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται. Υπάρχει βέβαια και το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη δυνατότητα στους τηλεοδιακούς να ανακαλούν το μέτρο αυτό για κάποιες ώρες προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο σταθμός, και ήδη έχει εφαρμοστεί αυτό κάποιες φορές και υπάρχει πραγματικά βελτίωση. Και συζητήσαμε και για ένα καινούριο λιμάνι το οποίο θα γίνει στον Ένο, λίγο πιο μέσα δηλαδή σε σχέση με την Αδριανούπολη, και από εκεί έχουν σκοπό να ξεκινήσουν γραμμές ναυτιλιακές προς τη Θάσο και τη Σταμοθράκη. Ο Περιφερειάρχης την επόμενη χρονική περίοδο θα ζήτησε να το επισκεφτεί και θα πάει να συνομιλήσει και με τον εκείνο μάρχη. Και βέβαια από το πλευράς μας θα γίνουν όλα νόμιμα σύμφωνα με τους μηχανισμούς του κράτους μας, γιατί πρέπει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει τελωνείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Σαμοθράκη η προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργηθεί και το τελωνείο. Έχει τελειώσει και η μελέτη και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα γίνονται κινήσεις για τη βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και σίγουρα γίνονται, θα ξαναπάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να ενδυναμώσουμε αυτούς τους δεσμούς και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους Τούρκους επισκέπτες ακόμα και στην περιοχή μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παναγιώτης Αρχοντής, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για αυτή την επίσκεψη που είχαν από το Σύνδεσμο των Τουρκικών Ταξιδιωτικών Παρτουρίων TUSAP εδώ στην Κομωτινή και για τις εξελίξεις που αναμένουμε να έχουμε την επόμενη περίοδο. Αρκετές ειδήσεις έβγαλε νομίζω έτσι αυτή η χρήσιμη συνομιλία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Θανάση Μπίτσα. Το νησί μπορεί να είναι στο πρόγραμμα Visa Express, αλλά τυπικά ουσιαστικά δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχει το τελωνείο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το τελωνείο στη Σαμοθράκη και πότε μπορεί να λειτουργήσει.
4: Δεν υπάρχει τελωνείο.
1: Ναι, αυτό.
4: Δεν υπάρχει τελωνείο. Λοιπόν, ναι, όντως.
1: Έχετε κάνει μια προσπάθεια όμως να υπάρξει το χρόνο.
4: Ναι, ναι. Το 12ο μέλος στο πρόγραμμα της Visa Express. Λοιπόν, και προσπαθούμε και εμείς να στήσουμε την υποδομή ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια λογική ζήτηση. Εδώ βέβαια ο οδηγός μας είναι και το Διεθνικό Νησί της Λίμνου, το οποίο κάνει προσπάθειες, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο πριν από εμάς. Προσπαθούν και εκεί οι άνθρωποι να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την ένταξη. Τα νούμερα βέβαια δεν είναι όπως τα αντίστοιχα των νησιών του Αιγαίου παρακάτω από εμάς, όπου η εγκύτητα με τις γειτονικές ακτές είναι πολύ μικρή, καταλαβαίνετε, και υπήρχε από παράδοση, υπήρχε επαφή. Οπότε και οι υποδομές τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και το ρεύμα της επισκεψιμότητας είναι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, στο Βόρειο Αιγαίο οι αποστάσεις μας, εδώ στο κρατικό, οι αποστάσεις μας από τις γειτονικές ακτές είναι σημαντικές. Ωστόσο, με συνεργασία με την περιφέρειά μας και με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, πρόσφατα προθετήσαμε το χώρο του νέου τελωνείου. Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί οι διαστάσεις ήταν μεγάλες και οι απαιτήσεις του προδιαγραφές ήταν μεγάλες. Χωροθετήσαμε, πρόσφατα παραλήθησαν και οι μελέτες τεχνικές. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να οριμάσει το έργο και να κατασκευαστεί όσον αφορά την υποδομή μας. Mm-hmm.
1: Άρα τα πράγματα πάνε καλά.
4: Σε κάθε περίπτωση το χρόνο λειτουργούμε, αλλά αυτά έχει άλλους παράγοντες πίσω που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι μόνο η υποδομή. Η υποδομή είναι το κύριο, το πρώτο, αλλά δεν είναι μόνο η υποδομή.
1: Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πολύ καιρό περιμένουμε, είναι η αλήθεια, αυτή την διαδικασία στην Σαμοθράκη να υπάρξει ένα τελωνείο. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια μια ομάδα μικρών ανθρώπων από την Τουρκία και από την Ελλάδα είχαν κάνει μια προσπάθεια να υπάρξει μια πρώτη σύνδεση της Σαμοθράκης με το απέναντι νησί. Το καταφέρανε, αλλά ήταν μόνο μια διαδρομή και ελπίζαμε ότι εκείνο, γιατί τότε στήθηκε ένα επιτόπου, ένα μικρό τελωνείο για εκείνη την ημέρα, για να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία και να δούμε πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, έμεινε πίσω αυτό και ξαναπανάρχεται τώρα. Ακούσαμε και στις δηλώσεις και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, αλλά και στις δηλώσεις του Δημάρχου Σαμοθράκης, του Θανάση Μπίτσα, ότι κάτι κάνουν και μένουν τελικά οι τελικές υπογραφές και οι πολιτικές εξελίξεις. Και από αυτή την ιστορία ευχόμαστε του χρόνου αυτή την εποχή να μπορεί να λειτουργεί το τελωνείο της Σαμοθράκης για να μπορούν να επισκέπτονται και πολύ περισσότεροι άνθρωποι και τη Σαμοθράκη ως μια βασική επιλογή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε πώς θα πού να πάμε, πώς στη Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της κοινότητας μικροκλεισούρας του Δήμου Νεβοκοπιού, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικές δράσεις για τα παιδιά, τη κυρία Μαρία Παυλίδου, σε ένα θέμα που ετοίμασε ένα Παταζόλου από την ΕΤΚΑ Βάλλας.
5: Που δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή φτιάχνοντας τις καλύβες του χωριού. Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, στα παιδικά μας χρόνια κάναμε τις καλύβες με τα τσαγκάλια, όπως τα λέμε εμείς, με τις φασουλόβεργες. Και τα παιδάκια έτσι βιώνουν μια στιγμή, ένα σπιτάκι στη φύση, όπου την ημέρα στην την αφιερώνουμε στη φύση. Κάνουμε και μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό του νέστου λόγω των φερτών υλικών που έχουμε λίγο τα προβλήματα με τα σκουπίδια κτλ. Έρχονται λίγο στη θέση το να γίνουν οι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος. Το πώς μας ήταν αυτός φυσικά, να παρακινήσουμε τα παιδιά να αφήσουν λίγο τα κινητά και τους υπολογιστές και να έρθουν λίγο πιο κοντά στη φύση και στην παράδοση. Εμείς βιώνοντας τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό, και μιλάμε τώρα σε ένα χωριό που οι γιαγιάδες είχαν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής, το ψωμί στο φούρνο της αυλής, μπάνιο τα παιδιά του χωριού κάνανε τότε είτε σε κάποιες αυτοσχέδιες πισινούλες που θα κάνανε με άχυρα κτλ, είτε στο ποτάμι του χωριού. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε τη βιωματική εμπειρία, έτσι ώστε να έχουν και αυτά τις δικές τους εικόνες για να έχουν εφόδια για την καθημερινότητά τους και για τη ζωή τους. Για εμάς είναι πόλος έλξης το να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις για τα παιδάκια μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα χωριό με 30 κατοίκους, παιδάκια νήπιας και δημοτικού γυμνασίου έχουμε πάρα πολύ λίγα. Στην ουσία έχουμε δύο παιδιά τα οποία είναι από το χωριό, αλλά μαζευόμαστε όλοι από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο. Έρχονται όλοι τα παιδάκια μόνο και μόνο γιατί κανονίζουν τις άδειές τους, γιατί έχουμε αυτές τις δράσεις, γιατί θα βρεθούν με τους φίλους τους, γιατί θα ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική από αυτήν που ζουν στην καθημερινότητά τους. Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, στις 13 του μήνα, απλά ήταν τετραήμερο γιατί μας έβρεξε την Κυριακή και το πήγαμε μια μέρα πίσω. Το μπάνιο στην Αχυρένια πισίνα, όπου στείλουμε μια πολύ ωραία έτσι μεγαλούτσικη πισίνα με βάλες άχυρα γύρω-γύρω, νάιλον και τη γεμίζει με νερό και τα παιδιά είναι η καλύτερη της στιγμή.
6: Τι ωραίο happening.
5: Είναι η καλύτερη της. Το ψωμάκι και η Αχυρένια πισίνα είναι η καλύτερη της. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε γαλατάδες, να βράσουμε το γαλατάκι μας, να κάνουμε τυράκι και γιαουρτάκι για να δουν τα παιδιά πως οι γιαγιάδες παλιά φτιάχνανε πολύ εύκολα το γιαούρτι. Κάτι που για μας είναι δεδομένο, γιατί θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα το πάρουμε. Διαβάσει εκθέσεις παιδιών που γύρισαν από τα σχολεία και μας έχουν επικοινωνήσει οι εκπαιδευτικοί μαζί μας για τη βιωματική δράση και το πως τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει.
6: Yeah.
5: Δηλαδή, ένα παιδάκι να είναι τόσο χαρούμενο για το καλοκαίρι που έζησε στη μικροκλεισούρα τις 3-4 μέρες στο βουνό. Και ότι ήταν γεμάτο χαρά και αυτά που περιέγραφε, μου λέει η δασκάλα συγκεκριμένη, μου λέει, δεν μπορώ να πιστέψω, μου λέει, ότι είχε λέει, τόσο καλή εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι του. Και για μας αυτό είναι το καλύτερο δώρο από όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
1: Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Παυλίδου, πρόεδρος της κοινότητας μικροκλεισούρας Δήμου Νεβοκοπίου, για τις υπέροχες δράσεις που ετοιμάζουν για τα παιδιά και με τον τρόπο που γυρίζουν τα παιδιά από τις διακοπές σας. Τους αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι, οι δημιουργικοί άνθρωποι που δίνουν ένα διαφορετικό φως σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς που υπάρχουν. Και κλείνοντας, να πούμε και λίγα πράγματα για τα αθλητικά. Ο Παταγικός και ο Νόσος Χρυσοπόλου σήμερα θα αναμετρηθούν στο πρώτο φιλικό παιχνίδι γύρω στις 18:30 στο Δακομοτηνής. Ουσιαστικά το παιχνίδι αποτελεί και την πρόβα Τζεναράλε πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Και θυμίζουμε ότι στις 18 Αυγούστου είναι ο αγώνας Κυπέλλου, Πανσαραϊκού και Πανθρακικού. Και ήθελε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο το 1968. Σαν σήμερα, κάποιοι πιτσιρικάδες, ο Τζιμι Πέιτς, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο Τζον Πολ Τζονς και ο Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούδιο στο Λονδίνο, σε ένα μικρό στούδιο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin που θα αφήσουν το δικό τους το στίγμα στην παγκόσμια ροκ μουσική σκηνή. Σήμερα είναι η μέρα έτσι τη συνάντησή τους και εμείς είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο Four Sticks, με έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, τον Jimmy Page, και έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές, τον Robert Plant. Γεια σας λοιπόν, και αν αύριο είμαστε καλά, θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με σβέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψά του Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, και οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους ισχυρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτό, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξηγήσεις τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτε στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες θέλεστε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα φταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κύμολο.
4: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κύμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα, στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, πολιτισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμοι. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φτηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φτηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχει πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κάτι γορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα, του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να έχει επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων, και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση οι αποστολής των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 29χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά πριν από λίγα λεπτά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς λοιπόν του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράστησης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Mm-hmm. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψισης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεριβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. Καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολογικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της αγγελίας προδοτικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έψημα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο τριμελές πλημμυρολογικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγός του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολογικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης. Ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Μπήκε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε τρία περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως τριών μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέση σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβου που μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαίδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενόνερο. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαίδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαίδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από το Λεμαίδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκυριχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από το Λεμαίδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν κενοφία, μπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι

0: Είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ
1: έτσι,
0: στην περιοχή μας.
1: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
0: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς. Μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκφωνήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού, της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλοτάξιδι να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, είναι όλα καλά. Να πάει καλά, ναι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, η Περιμεναρχία της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξωτερικών πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
1: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά και ο προϋπολογισμός του, καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τα Συγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλνοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους Μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κύριος Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι Θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόβουλο το Ψίβη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κ. Μπένο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του Master Plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς το αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου ΣΑΜ. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της ΣΑΜΟ με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογόνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χαρή. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολησιανών Οδικής η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως ήταν, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να κυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση, και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας ημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα δίνει για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολύ σύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφόνο, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Υποφέτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Ελλήνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Πομάσκι, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει.
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκι. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπελό μπροστά, γιατί είναι νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, που ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυπνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες, το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. Ναι. 8.75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας σάλτης αν μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο. Αγόρι μου, να πας κάπου, να σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επικεί ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες το έχω εδώ. Ναι.
4: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μα. Sorry. παιδιά το βγάλε και τα άφησε εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει και εύχομαι να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθέωσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του Earth News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέρια, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον αποκαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Καλό ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου. Δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δεσποινά.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα Ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για αλληλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγείς περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το είχα ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή.
11: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
12: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για την δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που είναι πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άντρας με το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
13: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
14: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό, εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν τους πυνθήρες ή ανάφλεξη.
15: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυα επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
16: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων, αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
17: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ως συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο. Κατεξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να προηγηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προδοσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, ναι. Και όπως φαίνεται, στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών ασθενειών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουμε.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερτνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
18: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγινε τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
0: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
18: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
19: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
18: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
18: Αυτό είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
1: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το δώσει ο κύριος Παπαθανάσης.
2: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το Σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το Σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
0: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις Αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Αρκινούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
4: Ναι.
3: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
4: Δυστυχώς.
3: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
4: Πότε θα έχετε νέα τιμολόγια?
3: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν Βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή.

0: σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούζ περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί, γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Σιριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες εγείρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
2: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
1: ακούσουμε
2: αναλύει.
1: Σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
2: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
2: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: ωραία,
2: τα ερωτήματα.
1: Τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
2: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
2: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Δεύτερο
2: ερώτημα είναι: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του Ορμούς.
2: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λίγη και η ισχύς του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
5: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
6: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνδυτικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογία στο δεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε τελικά. Στην φάση είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφυγής.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
7: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παραχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και επειδή με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας, εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα
2: δηλαδή
7: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές. Και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτη Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτηση του επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερικνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
10: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών Ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
11: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε, και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιγμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας φέρνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση. μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερω επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράση τη ομάδα που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα τη Τράπεζα Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό τη απόφαση για την προφυλάκησή τη. Παρά του ισχυρισμού τη ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθε απολογήθηκε ενώπιον τη τριδικαστική ανακρίτρια τη 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερε από 30 σελίδε, σύμφωνα με πληροφορίε. Το απολογητικό τη υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με του συγκατηγορούμενου τη και πω μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή τη και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματο. Για τι επόμενε ημέρε, σύμφωνα με τον συνηγορό τη, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματο τη προσωρινή τράπεζα.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού ο συνήγορο τη 46χρονη, ο Κώστας Παπαδάκης.
13: Το υπόμνημα έχει ω δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίο, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδους ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα Σιριοπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
2: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7%.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιόρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
14: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά, τέλος πάντων, για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος.
9: προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, mm-hmm. αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
2: Μάλιστα.
9: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Ντόγκλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
16: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Fenners League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κοντρα
2: 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική, με την ίδια ένταση θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Ροδόπη. Φωτιά σε εξέλιξη στο Λουτρό, πύργο Αττικής, επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Ανάσυρση γυναίκας από βάθος 8 μέτρων σε βουνό από συντρίμμια στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό. Μπορεί να έχουμε έως και 1.000 νεκρούς στη χώρα, εκτίμησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, αναφερόμενος στο σεισμό στην Κολομβία. 2.000 κτίρια κατέρευσαν, οι σεισμοί δείχνουν τις αστοχίες, πρόσθεσε ο κύριος Λέκας. 59χρονο συνελήφθη γιατί φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες με την ίδια μεθοδολογία στη Σύνδο. Άντρας συνελήφθη στη Σταμάτα για μπάρμπεκιου σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Ισχυροί άνεμοι, ζέστη και ξηρασία καθιστούν κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τις φωτιές. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Το τελευταίο αντίο και στον διανοητή Στέλιο Ράμφο, είπαν το πρωί σήμερα συγγενείς και φίλοι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026. Σας καλωσορίζουμε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμη εκπομπή σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Παραμονές βρισκόμαστε 15 Αυγούστου με την Θεσσαλονίκη όλο ένα και να αδειάζει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα μικρά και μεγάλα τόσο της ειδησιογραφίας της πόλης όσο βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στο αθλητικό κομμάτι, το οποίο όπως κάθε χρονιά το καλοκαίρι είναι αυτό που τροφοδοτεί κυρίως την ειδησιογραφία με εξελίξεις. Για τις δικές σας επικοινωνίες εδώ με τον 102 FM της R3 και συγκεκριμένα με την εκπομπή, υπάρχει το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6930078228. Στο Viber λοιπόν αποθηκεύεται το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο 6930078228. Σας δίνει στοιχείο επαφής στον 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε όχι μόνο ένα, όσα μηνύματα εσείς το επιθυμείτε. Στο 352 από τις 3 μέχρι τις 5 είμαστε 2. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζουν την συγκεκριμένη διάδα, παρόλο που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ρεπορτάζ και σχόλιο τόσο βεβαίως για τις χθεσινές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις γύρω από τον μπάσκετ. Θα συνδεθούμε με το εξωτερικό και το Γιάννη Βοητσίδη να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν την κρίσιμη αναμέτρηση στην Ολλανδία με την Άντερλεκτ, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο με όλα τα μικρά και μεγάλα της αθλητικής ειδησιογραφίας κάπου προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα τα πλαισιώσουμε βεβαίως με πολύ και καλή μουσική, την οποία επιλέγει όπως κάθε μέρα η καλή συνάδελφος και φίλη Τόνια Σουφλέρη, γιατί εντάξει, είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, είμαστε και στη μέση της ημέρας, δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με έναν ακατάπαυστο λόγο, οπότε θα παίρνουμε, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την εποχή, τη συγκεκριμένη ώρα, ταιριάζει αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ και τις απαραίτητες μουσικές ανάσες.

0: Αν θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε το αθλητικό ρεπορτάζ για να ταιριάξουμε κάπου αυτό το I'm feeling good που μόλις ακούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, και να δω κιόλας αν συμφωνείτε με τα μηνύματά σας, πως ταιριάζει Γάντι στον Μίλτο Τεντόγλου μετά την τέταρτη προσπάθειά του χθες. Ήταν η προσπάθεια η οποία καταγράφηκε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και η προσπάθεια η οποία του χάρισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένας Τεντόγλου ο οποίος μπήκε από την πρώτη προσπάθεια αγριεμένος στον τελικό πηδώντας 8.27 και μετά βεβαίως επιβεβαίωσε αυτό το I'm feeling good. Ξέχασε και το μετάλλιό του, αλλά Τεντόγλου είναι αυτός, όλο και μια έκπληξη επιφυλάσσει στις δηλώσεις του αμέσως μετά. Νομίζω ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, ρε αγόρι. Ένας δεύτερος αθλητής ο οποίος θα μπορούσε να πει, μάλλον είναι ένα δίδυμο αθλητών που θα μπορούσαν να πούνε και να χρησιμοποιήσουν αυτό το I'm feeling good, είναι τώρα, πάμε λίγο στα οπαδικά, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Σέριλ Ντέσερς, οι σκόρερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του χάρισαν χρόνο, του χάρισαν χρήμα και του χάρισαν και έτσι μια συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και τις κουβέντες με καλούς συναδέλφους. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμφωνήσει ή έχει διαφορετική άποψη. Πάντως και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μπήκε από το αεροπλάνο και σκόραρε, και ο Ντέσερς, ο οποίος επέστρεψε μετά από μια πολύμηνη παρουσία, του έχω ξεχάσει πόσο καιρό έλειψε, θα μπορούσαν να πούνε ένα I'm feeling good μετά το τέλος της αναμέτρησης χθες. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, συνονόματε Δημήτρη. Κοίταξε τώρα, καλά τα λες, αλλά να μην χάνουμε και το μέτρο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μιλάμε για προκριματικά conference και ένα αντίπαλο του διαμετρήματος της CSKA Σόφιας που δεν είναι καν η αυθεντική. Είναι η νέα εκδοχή με το έτος ίδρυσης το 1948. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες, έτσι, τα ξέρουμε και από τα μέρη μας, που δημιουργούνται καινούργιες ομάδες για διάφορους φορολογικούς λόγους. Παρεμπιπτόντως, τώρα η Βουλγαρία για παράδειγμα έχει 2% Σόφιας, mm-hmm. όπως έρχεται και δεύτερη Στεάουα στη Ρουμανία. Είναι η γνωστή Στεάουα και μια δεύτερη που ιδρύθηκε όταν χωρίστηκε το ένα μέρος της ομάδας από την άλλη και του χρόνου μπορεί να έχουμε 2 Στεάουα στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό παρένθεση. Λέω ξανά, μην χάνουμε και το μέτρο. Για τον Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι παραπάνω από το αυτονόητο, έτσι, αν δεν μπορεί με μια επένδυση που οι 10-11 μεταγραφές του Παναθηναϊκού ως τώρα πρέπει να έχουν πάει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν βάζω του Γενάρη που ήταν άλλα 15-20, γιατί και τότε έπεσαν πολλά λεφτά. Με λίγα λόγια έχουν ξυλωθεί, οπότε το να μπουν στους ομίλους του conference μην το παρουσιάσουμε και ως.
0: Ναι, το σχόλιο το δικό μου ήταν περισσότερο προσωπικό. Δηλαδή, γιατί
1: τα πρόσωπα που κάνουν διαφορά,
0: ναι,
1: έχει δίκιο.
0: Τα πρόσωπα, ναι. Δηλαδή και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μάλλον πίεσε κιόλας για να φύγει και να έρθει στον Παναθηναϊκό, και ο Ντέσσερς, ο οποίος άτυχος για μένα με τον τραυματισμό του.
1: Ναι, δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ναι, πέρυσι, προσωπικά πρακτικά θα μπορούσαν να πούνε ότι αισθάνομαι καλά. Είναι πιο πολύ προσωπικό. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε και χθες καλά, έτσι.
1: Μέτρια. Απλά αυτό που λες, έχει δίκιο ότι η ατομική ποιότητα καμιά φορά κάνει διαφορά. Mm-hmm. Του Λιβάι Γκαρσία είναι γενικότερα υψηλή ποιότητα. Το ξέρουμε και από την πολύ πετυχημένη παρουσία του στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερ ένα παίχτη που σκοράρει εύκολα και έλειψε ασφαλώς και πέρσι. Και αν μη τι άλλο, κάνει και λίγο, κάνει πολλή αντίθεση, για παράδειγμα με το έλλειμμα center for στον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πληρώνει αυτό το κομμάτι, ότι ακόμη έχει καθυστερήσει mm-hmm. να κάνει μεταγραφή φουνταριστού και πρακτικά παίζει τα προβληματικά περιμένοντας και τα γκολ μέσα από ένα σωρό άλλα από τον Κωνσταντέλια. Κλείνει η παρένθεση εδώ, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός, αν έχει ένα, μάλλον έχει δύο τις δικαιολογίες και οι διαπραγματικές και οι δύο. Για τη μετριότητα των εμφανίσεων εννοώ. Πρώτον, είναι πολύ καινούργια ομάδα, προπονητής και πολλοί παίχτες που δεν έχουν ακόμη συντονιστεί, είναι φανερό. Και δεύτερη δικαιολογία, ότι δεν έχει μαξιλάρι ασφαλείας και αυτό του δημιουργεί, αν μη τι άλλο, κάποιο άγχος. Για να μπει στους ομίλους πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Έκανε τις δύο, φαβορή είναι και για την τρίτη. Αν όμως πάει η Χράντετ από την Τσεχία, όπως αναμένεται, γιατί η Μπεσίκτας νίκησε μεν στο πρώτο μάτσο, αλλά υπάρχει ρεβάνς. Mm-hmm. Λογικά θα είναι στη φάση, στη league phase όπως τη λέμε πια. Και το έχουμε ξαναπεί έτσι μαζί και τις προηγούμενες σεζόν. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιες διοργανώσεις να διακριθεί στην πορεία. Το δύσκολο είναι να μπει στη league phase, γιατί δεν είναι απλό, έτσι. Κάποιες καλοκαιρινές δοκιμασίες γίνονται δυσκολότερες από το γεγονός ότι είσαι ανέτοιμος, ότι δεν έχουν γίνει εγκαίρως μεταγραφές. Συμβαίνει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και για να το συνδέσω κιόλας, το είδαμε και στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Οι μεταγραφές, η ενίσχυση καθυστέρησε δραματικά.
2: Εδώ ανέδειξες, εδώ υπάρχει μια άλλη αντίθεση. Ανέδειξες πριν από λίγο την αντίθεση που υπάρχει στο επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εγώ επειδή διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω και διάφορα σχόλια, προσπαθώντας βεβαίως να σταχυολογήσω ποια είναι σοβαρά και ποια είναι σχόλια των διαφόρων τρολ. Από το πρωί, τουλάχιστον στα κείμενα που αφορούν τον Ολυμπιακό, αναδεικνύεται και η αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά σε μεταγραφές, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από μεταγραφές τα τελευταία δύο χρόνια, και παρόλα αυτά για κάποιους δικούς του λόγους κρατάει το πορτοφόλι του κλειστό και την ομάδα, γιατί το ακούω αυτό να γράφεται και το διαβάζω, μάλλον το ακούω να λέγεται και το διαβάζω που γράφεται, κρατάει την ομάδα του χωρίς ουσιαστική ενίσχυση ακόμα και στα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς, θα το συζητήσουμε.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε διαλέξει τα τελευταία χρόνια ένα δρόμο που είναι λίγο διαφορετικός. Τι εννοώ, ακόμη και στους ξένους παίχτες δεν πάει σε φτασμένους, πάει λιγότερο σε φτασμένους, γιατί παίρνει και παίχτες τύπου Ταρέμι, για παράδειγμα, που είναι με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά πάει και στους παίχτες που φέρνει από το εξωτερικό, σε παίχτες που έχουν μεταπολική αξία, δηλαδή 22, 23. Όλοι αυτοί που ήρθαν και φέτος, ο Γκουστάβο Σα, ο Ρόκα. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν καριέρες, αλλά δεν ξέρω αν είναι plug and play, όπως λέμε. Δηλαδή τους παίρνω, τους φορτώνω και παίζουν αμέσως.
2: Και μου παίρνουν και μια πρόκριση κιόλας, έτσι. Και μου παίρνουν και μια πρόκριση.
1: Σε φάση, ακριβώς, γιατί και προφανώς και τα προκριματικά του Champions League δεν είναι το ίδιο με προκριματικά Europa, πολύ περισσότερο με Conference. Mm-hmm. Πάει λοιπόν σε έναν δρόμο των αγορών παιχτών που δεν είναι de facto βασική, πρέπει να το κερδίσουν αυτό, και διόλου ακατανόητα για μένα ο Μεντιλίβαρ πήγε κυρίως με τους περσινούς παίχτες. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα ζήτημα, για παράδειγμα, και επιλογών. Ο Βάσκος προπονητής διάλεξε τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, που είναι στο ρόστερ και οι δύο, να μην τους βάλει καν, να μην τους δηλώσει καν για τα παιχνίδια αυτά, και άφησε την ομάδα του χωρίς δεύτερο σεντερφόρ. Αυτό ακατανόητο κατά την άποψή μου. Το δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, το ακούω λίγο βερεσαίο. Ούτε ο Ντέστερς με το Λιβάη ήταν σε ετοιμότητα, αλλά 30 λεπτά, 40 λεπτά, χθες ειδικά το μάτς πήγε παράταση. Ο Ολυμπιακός κράβγαζε ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή έξτρα επιθετικό.
2: Όπως κράβγαζε και ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή βοήθεια στο δεξιάκρο της αμυνάς του, που έκαναν πάρτι, ας πούμε, από εκεί οι Ολλανδοί. Και απορώ πως δεν δέχτηκε και κάποιο δεύτερο γκολ. Αυτό σχολιάζεται ευρέως σήμερα το πρωί σε διάφορα κείμενα.
1: Στο δεξιό μπακ που το ανέφερε ο Ολυμπιακός, έκανε δύο μεταγραφές, και το Σάλιγκα και το Μαφέο.
2: Για να παίζει ο Ροντινέη, ναι, εντάξει.
1: Ναι, κάπου δεν πήγε κάτι καλά στο σχεδιασμό, έως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Βέβαια, ξέρουμε και από άλλες χρονιές τις αντιδράσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού. Δεν αποκλείω να γίνει κανένα ντεμαράζ τύπου 5 ή 6 ακριβών μεταγραφών πια, έτσι, γιατί έχουμε και μπόλικες ημέρες. Μιλάμε για τρεις γεμάτες εβδομάδες. Mm-hmm. Για μεταγραφές. Θα δούμε. Δεν αποκλείω εξελίξεις και στο κομμάτι του προπονητή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα μεγάλο... είχε πολύ λίπος να κάψει τη χρονιά, από τη χρονιά που το κέρδισε το Conference, αλλά έχοντας απολέσει το πρωτάθλημα και η ευρωπαϊκή αποτυχία δεν είναι πλέον στο απειρόβλητο.
2: Και όχι μόνο το πρωτάθλημα, έχοντας απολέσει και ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ ακούω πολλούς που δεν τους αρέσει πια και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Αυτή είναι μια παράμετρος. Κοίταξε, αν το κάνουμε κουβέντα του Ολυμπιακού, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ελκυστικό από την άποψη των συνεργασιών ποτέ, αλλά έβγαζε τρομερές εντάσεις και εκεί γινόταν ελκυστικό. Τώρα οι εντάσεις είναι ζητούμενο, δεν είναι κατάκτηση που υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Να συμπληρώσω επίσης ότι είχε απέναντί του μια ομάδα, όχι ακριβώς πρωτάρα, αλλά αυτή να είναι, είναι μια ομάδα που έχει πάει 4 φορές ευρωπαϊκή διοργάνωση στα χρονικά της, όλα τα χρόνια, έτσι, στην ιστορία της. Τα πει ο Φιλτ φυσικά πρώτη φορά, και είναι μια ομάδα επίσης που έχει βιώσει το ανεβαίνω-κατεβαίνω κατηγορία στην Ολλανδία τρεις φορές την τελευταία 15 χρόνια. Έτσι. Με λίγα λόγια, μην αποκλείει κανείς ότι στη σεζόν μπορεί να είναι πολύ κακή εντός συνόρου. Για παράδειγμα, ήταν τεράστια έκπληξη η περσινή τρίτη θέση, κυρίως γιατί είχαν κακές χρονιές ο Άγιαξ και οι υπόλοιποι που συνήθως πάνε από την Ολλανδία στα προγραμματικά του Champions League. Με λίγα λόγια, το εμπόδιο ήταν μάλλον χαμηλό. Δεν τα κατάφερε και ξέρουμε καλά ότι στο επίπεδο προγραμματικά Champions League για τους μη πρωταθλητές, γιατί okay, οι πρωταθλητές έχουν ένα διαφορετικό μονοπάτι, συνήθως πολύ πιο βολικό. Οι μη πρωταθλητές κατά κανόνα έβρισκαν απέναντί τους ομάδες από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, υψηλού επίπεδου, να το πω αλλιώς.
2: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού η Bodo Glimt θα ήταν. Έτσι, η ευκαιρία είναι ακόμη πιο μεγάλη η ευκαιρία που χάνεται. Δεν λέω ότι η Bodo Glimt δεν είναι μια χαρά ομάδα, το απέδειξε και πέρσι. Αλλά σκέψου να βρει και τη Λιόν. Τελευταία στιγμή βγήκε από το κάδρο η Sporting, γιατί ανέβηκε η κατηγορία και μπήκε απευθείας στους ομίλους. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολο, θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δημιουργούν ασφαλώς έναν αρνητισμό στο λιμάνι. Και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν διαφοροποιήσεις. Άλλωστε, από ό,τι μαθαίνουμε, πάει και για μεταγραφή τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, οι ιδιοκτήτες του δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του έχει διαλέξει να πάει σε ένα μοντέλο διοίκησης και τεχνικών επιλογών, το οποίο δεν είναι πρωτοφανές μεν, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο. Τι εννοώ? Είναι ένα γκρουπ ομάδων που ανήκουν.
2: Είναι ομιλικό, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι του ομίλου πλέον. Είναι ομιλικό, ναι. Δεν είναι μόνο μίας ομάδας.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Το βλέπουμε και μία και δύο και τρεις φορές. Αγοράζονται παίχτες που ίσως αλλιώς να μην είχε ο Ολυμπιακός πρόσβαση σε εκείνους. Με όχημα την Nottingham Forest, Δέλεαρ την Premier League. Και όταν όμως τον ίδιο παίχτη μετά γίνεται η οδηγία ότι ξέρει θα πας δανεικό στον Ολυμπιακό, να μην βλέπουμε ίσως το πραγματικό του αυτό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έχει χάσει ένα μέρος από το κίνητρο από τη στιγμή που τον αγοράζει μια ομάδα Premier League και από τις ιστορικές, έτσι, αν μη τι άλλο. Η Forest είναι ομάδα με ιστορία. Προσπαθεί να ξαναγίνει και σπουδαία εντός συνόρων. Αλλά καταλήγει στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν είναι ασφαλώς και η πρώτη επιλογή για νέα παιδιά 23 χρονών, 24. Αυτό το πράγμα, γιατί το έχει κάνει 5-6 φορές ο Ολυμπιακός, να πάει παίχτης στην Ελλάδα ως δανεικός από τις φορές. Δεν του έχει βγει σε κανένα. Να δούμε πώς θα γίνει τώρα, γιατί
2: μάλιστα
1: το ίδιο μοντέλο ακολουθήθηκε και με τον Γκουστάβο, που έχει ταλέντο, είναι ατόφιο ταλέντο. Αλλά στα 22 του θα είναι ισχυρό το κίνητρο να παίξει στην Ελλάδα αντί για την Αγγλία, για παράδειγμα. Αυτά θα κρυφθούν εν καιρό.
2: Περιμένουν
1: εξελίξεις, να το πω αλλιώς.
2: Αυτή η ομιλική διοίκηση επίσης κάπως ξεθοριάζει μέσα και στο χαρακτήρα του Έλληνα οπαδού του Ολυμπιακού, ότι ο πρόεδρος έχει απόλυτη προτεραιότητα την ομάδα. Δηλαδή αυτό μπορεί πλέον και να μην ισχύει, έτσι, και για τον Έλληνα οπαδό, ειδικά όταν συνοδεύεται με νίκες και με αποτελέσματα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το καταπιεί, να το δεχτεί αυτό.
1: Γιατί αυτό το τελευταίο που είπες, όταν δεν συνοδεύεται από νίκες, με λίγα λόγια, η αλήθεια
2: είναι όταν υπάρχουν αποτελέσματα, όλα είναι καλά πάντα.
1: Από το αποτέλεσμα εμείς πάμε προς τα πίσω και κρίνουμε τα φαινόμενα, αυτό είναι γεγονός. Εξηγούμε εκ των υστέρων. Βέβαια, η σωστή μέθοδος είναι να η όποια κριτική, χωρίς πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, να γίνεται εκ των προτέρων τις επιλογές και όχι εκ των υστέρων με βάση το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι και τόσο γενναίο. Έτσι, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις κριτική εκ των υστέρων.
2: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι αυτή η πολιτική να αναδεικνύεται για τα καλά της και τα κακά της εκ των προτέρων και να αφήνουμε τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο
2: τους. Ωραία.
1: Φυσικά και θα γίνουν κινήσεις, γιατί ξαναλέω, μας έχουν δείξει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι κάθε αποτυχία πάει παρακάτω την ομάδα, προκύπτουν αγορές.
2: Αυτό που έχει, πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι χρόνο, γιατί πλέον έχει περάσει στη League Phase του Europa League, οπότε το καλοκαίρι του πλέον είναι μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, είναι χωρίς κάποια ευρωπαϊκή τουλάχιστον πρόκληση. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Παναθηναϊκό, θέλω να την τελειώσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο για τον τρίτο και τελευταίο προκριματικό. Για το αν θα καταφέρει δηλαδή εύκολα ή δύσκολα, κατά την άποψή σου, ο Παναθηναϊκός να γίνει η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα στα ελληνικά χρονικά που έχει κάνει το 3-3 και με το μαχαίρι στα δόντια έχει προκριθεί. Νομίζω ότι το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πέρσι.
1: Και η ΑΕΚ πέρσι το έκανε, ναι, και πάλι στο conference. Κοίταξε, το δύσκολο σκέλος είναι αυτό, ότι δεν έχω περιθώριο αποτυχίας. Είναι το πραγματικά δύσκολο σκέλος. Γιατί όταν είσαι στις παραπάνω διοργανώσεις, έχεις ένα ή και δύο μαξιλαράκια. Και λίπος να κάψεις σε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Δεν είναι εύκολο, γιατί το άγχος το κάνει δυσκολότερο. Αύριο θα μάθουμε οριστικά τον αντίπαλο. Θυμίζω όμως, Χράντετ Μπεσίκτας ήταν 0-1 το πρώτο μάτς, άρα και με όρους ποιότητας και με όρους αποτελέσματος πρώτου αγώνα, η Μπεσίκτας είναι ισχυρό φαβορί πια. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός προτιμάει τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν για καλύτερο παίχτη, για να καταλάβει κανείς, τον Νταρίντα, που είναι με ένας παίχτης ποιότητας, τον ξέρουμε από τον Άρη, αλλά και στα 36 του. Είναι μια ομάδα όχι δύναμη, τεταρτοπέμπτη στην Τσεχία, αλλά είναι μια σχολή που, αν μη τι άλλο, είναι ανώτερη και της Βουλγάρικης και της Ουγγρικής που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός του προηγούμενου γύρου.
2: Πάντως η επικράτηση.
1: Ξαναλέω, ναι, θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
2: Εννοείται.
1: Ό,τι και αν.
2: Εννοείται, φυσικά. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και από το ξεκίνημα κιόλας. Και με το 0-1 της Μπεσίκτας δίνεται τέλος και σε αυτό το τρελό σενάριο που κυκλοφορούσε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, που ήθελε την Μπεσίκτας να πάει στο conference, γιατί πολύ απλά ο τελικός του conference γίνεται στην έδρα της. Αλλά ναι, αυτό
1: το. Να αφήσει τώρα την ανώτερη διοργάνωση για να πα στην υποδέστερη. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αγωνιστικά.
2: Έτσι. Δημήτρη, το καλοκαίρι τα έχει αυτά. Γράφονται και υπερβολές λίγο. Το καλοκαίρι, εντάξει, ας είμαστε κάπως πιο ευγενικοί στους ανθρώπους που τα γράφουν και που τα σκέφτονται κυρίως αυτά τα σενάρια.
1: Έχει την πλάκα του. Γι' αυτό άλλωστε, ξέρεις, τώρα με τα social αναδεικνύονται όλες οι θεωρίες, από συνωμοτικές έως εντελώς ανόητες. Έχει και αυτό, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού, γιατί το έχουμε συνηθίσει πια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η εθνική Under 16 αγωνίζεται στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, με τον Σπανούλη Τζούνιορ και Σπανό Χατζηλάμπρου και άλλα παιδιά, κυριολεκτικά παιδιά, στη σύνθεσή της. Και το λέω αυτό γιατί, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις της μέσω YouTube, πάρα πολλοί που κάθονται και αφιερώνουν χρόνο γράφοντας σχόλια, αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω εγώ, σαν να είναι άντρες ως προς την κριτική που τους ασκούν. Παιδιά, είναι πιτσιρικαρία. Θα κάνουν και κανένα airball παραπάνω. Ηρεμήστε. Εντάξει, λοιπόν, Κώστας Κούζης μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, θα πούμε και τα όποια ποδοσφαιρικά. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Έτσι είναι πράγματι, αλλά βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει, πολύ αυστηροί. Δεν είμαστε της διαδικασίας, είμαστε της στιγμής, είμαστε του αποτελέσματος. Και γι' αυτό ακόμη και τα παιδιά 16 χρονών, όπως είπες και εσύ, την πληρώνουν εντός εισαγωγικών. Σε εξέλιξη ο αγώνας τους πάντως με τη Λετωνία. Είναι για την προημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ παιδών.
0: Λύσε μου μια απορία, γιατί κάποιος το έγραφε. Έγραφε ότι η Λετωνία είναι πανίσχυρη. Και ότι αν περάσουμε, αν κερδίσουμε δηλαδή τη Λετωνία, ανοίγει ο δρόμος για μετάλλιο. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολικό αυτό. Κάπου το διάβασα τώρα. Δεν έχω πρόχειρη την πηγή. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Στον προηγούμενο αγώνα της είχε 17 τρίποντα.
0: Το διάβασα τώρα. Δεν έχω πρόχειρη την πηγή. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Στον προηγούμενο αγώνα της είχε.

0: και η Πολωνία ήταν μπροστά στο σκορ. Θυμίζω ότι η Ισπανία έκανε κάτι ανάλογο και με εμάς. Οπότε είναι ένα από τα φαβορί. Έτσι αλλιώς ήταν το πρώτο φαβορί, είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, η ισπανική ομάδα, με παίκτες με φοβερά σωματικά προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό μάτς με τη Λετωνία, η οποία είναι όντως πολύ καλή. Τώρα, βέβαια, ο πολλής κόσμος ακούει η Λετωνία, σου λέει εντάξει, μια μικρή βαλτική χώρα κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί εκεί έχουν τρέλα με το μπάσκετ, Λιθουανία, Λετωνία κτλ. Οπότε θα είναι πολύ σκληρός αντίπαλος. Και το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη τώρα, από ό,τι πρόλαβα πριν πάω σε άλλο γραφείο, Δημήτρη, για να σου μιλήσω.
1: 9-8 είναι. 9-8.
0: 9-8 προηγούμαστε.
1: 9-8 μπροστά η Λετωνία, εμείς έχουμε την μπάλα.
0: Άρα να κάνουμε ένσταση.
1: Γιατί ένσταση, ακόμα δεν ξεκίνησε, κάτσε, περίμενε.
0: Για κακή διεξαγωγή του αγώνα.
1: Θα το παρακολουθούμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.
0: Λοιπόν, τώρα, μένουμε στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ. Οι Κορασίδες τα κατάφεραν χθες στα Γιάννενα. Κέρδισαν την Ισλανδία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Β κατηγορίας. Πρώτη θέση για την Ελλάδα και αίτητη η εθνική μας. Τα κορίτσια πέτυχαν το στόχο, ανεβαίνουμε στην πρώτη κατηγορία. Κέρδισαν με 75-72, κέρδισαν με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος κουράστηκαν, ισορρόπησαν οι Ισλανδές. Θρίλερ έγινε το παιχνίδι. Τελικά κερδίσαμε και προχωράμε για την πρώτη κατηγορία, που ήταν και ο αντικειμενικός στόχος. Να θυμίσουμε βεβαίως στους ακροατές ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον, επειδή πολλές χώρες έχουν προοδεύσει και όλες οι χώρες πλέον συμμετέχουν κτλ., έχει δύο κατηγορίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή έχει ευρωμπάσκετ Α εφήβων και ευρωμπάσκετ Β εφήβων. Έτσι, όπως λέμε, Β εθνική, έτσι είναι και στο μπάσκετ. Τώρα, στα κορίτσια, εμείς επειδή έχουμε ζήτημα τα τελευταία χρόνια, ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία. Ανέβηκαν όμως στην πρώτη και οι Κορασίδες και οι νέες γυναίκες και φυσικά οι γυναίκες που είμαστε σχετικά καλοί. Οπότε υπάρχει μια πρόοδος εκεί. Έχουμε ανεβεί δηλαδή στις κατηγορίες. Τώρα, η Εθνική Ανδρών, τα έχουμε πει, θα κάνει προετοιμασία από Παρασκευή. Θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, έγιναν οι κλήσεις. Οι αναταράξεις μετά τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη έχουν καταλαγιάσει. Είπαμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα. Όποιοι είναι, πάντως πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να κερδίσουμε 3 τουλάχιστον από τα 6 παιχνίδια που μας περιμένουν. Τα 2 τώρα στο παράθυρο του Αυγούστου είναι έξω με την Ουκρανία, και όταν λέμε έξω, εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία φυσικά, λόγω του πολέμου. Στη Ρίγα της Λετωνίας θα γίνει ο αγώνας. Και αυτό είναι μια ευκαιρία, βέβαια, γιατί ουσιαστικά παίζουμε σε ουδέτερο, για την εθνική μας να κερδίσει. Την Ουκρανία, η οποία θα έχει όλους τους NBAers, Σβί, Μίχαλιουκ, Άλεξ Λεν, Μαξ Σούλγκα, που παίζει στους Boston Celtics κτλ. Και μετά παίζουμε εντός έδρας στο Telecom Center 31 Αυγούστου με την Ισπανία, η οποία βεβαίως και αυτή φορτωμένη με όλους τους παιχταράδες της, με τον Σάντι Αλντάμα, Ντελαρέα κτλ. Αλλά θα παίζουμε εντός. Δεν θα έχουμε το Γιάννη. Θέλουμε τουλάχιστον 3 νίκες με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η οποία και αυτή έχει όλους τους καλούς τους παίκτες. Τώρα θα μου πεις, όλοι έχουν τους καλούς τους παίκτες και μόνο εμείς δεν έχουμε τον καλό μας παίκτη.
1: Δεν πειράζει. Τουλάχιστον
0: θα κερδίσουμε και με τους άλλους καλούς
1: παίκτες. Ναι. Έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε και εμείς καλούς παίκτες.
0: Και με τους άλλους καλούς παίκτες. Οπότε θέλουμε μέσα έξω με Ουκρανία, Γεωργία, Ισπανία. 3 νίκες στις 6 τουλάχιστον. Με 4 είμαστε σχεδόν περασμένοι. Με 4 δηλαδή, να κερδίσουμε μέσα έξω Ουκρανία και Γεωργία. Μακάρι, δύσκολο, μακάρι να το καταφέρουν τα παιδιά, γιατί αλλιώς μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Και όχι μόνο μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Αν μείνεις έξω από το παγκόσμιο, τι σημαίνει, Δημήτρη?
1: Ότι πρέπει να αγωνιστείς σε προολυμπιακό τουρνουά για την επόμενη Ολυμπιάδα.
0: Δεν πας στο Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε μετά θα δούμε ξανά εθνική στο Ευρωμπάσκετ του 20 φεύγα, πότε είναι. Του 29 νομίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για την εθνική μας. Και θα είναι και ο Γιάννης τότε 35 χρονών, οπότε φέξε μου και γλίτσισα. Αυτά για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, για τον μπάσκετ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα προετοιμασία, Αντρέα Τρικέρη παρών. Ο ΠΑΟΚ έπιασε δουλειά, εργομετρικά οι παίκτες όλοι παρόντες κτλ. Περιμένουμε το κερασάκι στην τούρτα. Δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις. Πολλοί λένε ότι θα είναι ο Μίροτιτς, που θα είναι βεβαίως μια βόμβα βομβάρα. Άλλοι λένε ότι θα είναι ο Τρέντον Βότφορντ, ένας NBA, τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός. Πολλά ακούγονται. Συνήθως αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα περισσότερα. Αλλά το βέβαιο είναι, τέλος πάντων, υπάρχει μια θέληση από την πλευρά του Τέλη Μιστακίδη να πάρει έναν ακόμη καλό παίκτη. Έτσι λέγεται ότι έχει ζητήσει

0: ανθρώπους της ομάδας. Τώρα έτσι το timing είναι τέτοιο που δεν είναι εύκολο να βρεθεί παιχταράς τέτοια εποχή, όσα λεφτά και να δίνεις. Θα δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε προετοιμασία. Ο Άρης αρχίζει να υποδέχεται παίκτες από την Παρασκευή. Σάββατο.
1: Συγγνώμη τώρα, αν ακούστηκε κάτι, χτυπιέμαι γιατί χάσαμε δύο ευνηδιασμούς στο μπάσκετ, αλλά επαναλαμβάνουν 16χρονα παιδιά. Μπορούν να χάνουν τώρα... και ευνηδιασμούς. Ναι, εντάξει, ασχέτως του πώς το βλέπουμε εμείς οι μεγάλοι. Συγγνώμη, σε διέκοψα, συνέχισε. Πάμε.
0: Δεν πειράζει, έχουμε τέτοιες ορισμένες δυστοκίες μερικές φορές, αλλά το νεαρό της ηλικίας το επιτρέπει. Τώρα φτιάχνονται αυτοί οι παίκτες, έτσι, τώρα καλλιεργούνται. Έτσι, τώρα θα μου πεις γιατί οι άλλοι δεν είναι αεροπλανικοί και καρφώνουν. Ναι, δεν είναι αεροπλανικές να καρφώνουν. Έτσι. Κάθε χώρα έχει μια-δυο ταλέντα. Όποια έχει καλύτερη χημεία κτλ. Προχωράει. Κορμιά κτλ. Ιδίως σε τέτοιες ηλικίες. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ξεκινάει από εβδομάδα και ο Ηρακλής το ίδιο. Αρχίζουν και υποδέχονται και αυτοί οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει νωρίτερα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Έτσι, 12 του μηνός. Έχει ήδη όλη την ομάδα και ξεκινάει προπονήσεις. Οι άλλες ομάδες θα ξεκινήσουν όλες 17, 18, 19, μια εβδομάδα νωρίτερα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι περιμένουμε και για τον Ηρακλή μια ακόμη κίνηση. Δεν έχει γίνει ακόμα έναν Έλληνα παίκτη στην περιφέρεια, έναν άσο. Ψάχνει ο Ηρακλής ένα σώδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λούντζης, ο οποίος θέλει να πάει στο εξωτερικό ή στον Ολυμπιακό, αν φύγει ο Γόκαπ. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μποχωρίδης, που δεν είναι και τόσο άσος, αλλά μπορεί να παίξει και άσος, αν γίνει κάποια καραμπόλα με τον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος δεν θέλει να πάει σε ομάδα FIBA Europe Cup, θέλει να πάει από BCL και πάνω. Mm-hmm. Όλα έχουν μια ιδιαιτερότητα τα θέματα, οπότε περιμένουμε. Αλλιώς ο Ηρακλής θα συνεχίσει όπως είναι, με τον Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο και τον Τάσο Κουκ, μαζί με τους δύο ξένους του φυσικά, τον Λεκιού και τον Διαρά, που είναι και η ακρογωνία ηλίθη στο φετινό οικοδόμημα που χτίζει ο Ζόραν Λούκιτς. Αυτά τα μπασχετικά μας νέα.
1: Θέλεις, έχουμε Ηρακλή μεταγραφή ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε Ηρακλή, να πούμε βεβαίως ότι είναι σε μια πολύ έτσι, κρίσιμη χρονική στιγμή. Θα κλείσει τον Εμάνια Ραντόγια, Σέρβο 33 ετών, ο οποίος έπαιζε στη Λεωνέσα και ο οποίος θα καλύψει τη θέση της μεσαίας γραμμής, Δημήτρη.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Να ξεκινήσουμε βεβαίως μετά το τραγούδι με την αναφορά που συνηθίζουμε να κάνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά τους φίλους οδηγούς. Δεν την κάναμε, πήγαμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ, γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι οδηγοί, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κανένα μα κανένα σημείο το οποίο να θεωρήσουμε πως έχει πρόβλημα, έτσι, με κίνηση. Απλά όταν βλέπετε ανοιχτό το δρόμο μπροστά σας και το φανάρι πράσινο, κάντε μας μια πολύ μεγάλη χάρη σε εμάς τους παραμένοντες που δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, αλλά είμαστε ακόμα λάτρεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε ούτε τις εξατμίσεις σας, ούτε τα καινούργια σας ελαστικά στο οδόστρωμα και να σηκώνετε ολόκληρη την γειτονιά στο πόδι. Ναι, εντάξει, μόνοι μας είμαστε στην Θεσσαλονίκη, από άποψη κίνησης που λέει ο λόγος. Δεν χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο αυτή την μικρή πολυτέλεια που απολαμβάνουμε τώρα. Στο 69 30 078 228 στο Viber μας, υπενθυμίζουμε το νούμερο, δεκτά τα δικά σας μηνύματα.

Λοιπόν, βεβαίως για τους παραμένοντες στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα κυλήσουν από άποψη καιρικών συνθήκων, γιατί πρέπει να έχουμε και εκεί το μυαλό μας πολύ φυσιολογικά τουλάχιστον για την αυριανή μέρα, γιατί από τη στιγμή που φτάσαμε στις 4 παρατέταρτο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αύριο Πέμπτη τι θα γίνει περισσότερο από σήμερα το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές, αυτό τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μακάρι λέω εγώ να γίνει αυτή η πρόγνωση, αυτή η πρόβλεψη πραγματικότητα, παρά το γεγονός πως πάρα πολλοί θα σπεύσουν και πάλι να πλύνουν τα αυτοκίνητά τους. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική, νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε και 12 Αυγούστου, 13 αύριο, δεν το λες και καύσωνα, δεν είναι και κάτι τραγικό. Οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που μόλις σας περιέγραψα ουσιαστικά θα ισχύσουν και σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία, εκεί που ο υδράργυρος θα κυμανθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35, ο υδράργυρος ενδέχεται σε ορισμένες περιοχές να δείξει και 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαστε σε κάποιο κόκκινο συναγερμό όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, με αρκετές από αυτές να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο ενεργό περιστατικό το οποίο να μας ανησυχεί. Ελπίζουμε έτσι να πάνε τα πράγματα. Απλά εγώ να σας υπενθυμίσω πως από τη στιγμή που βλέπουμε καπνό, είτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, είτε στο δρόμο, είτε οπουδήποτε, ένα τηλέφωνο άμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπάρχει μωρέ, δεν πειράζει, θα το είδαν κι άλλοι. Αυτό δεν υπάρχει. Ενημερώνουμε κι εμείς, ακόμα κι αν είμαστε το χιλιοστό τηλέφωνο που δέχεται η πυροσβεστική. Αυτή η συμβουλή που δίνω πάντα έρχεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, δεν την έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου.

Θα ήθελα να συνδυάσω και αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης που έλεγα νωρίτερα και με ένα ρεπορτάζ το οποίο ανέβασε τώρα η Φωτεινή Στεφανοπούλου στη Βόρεια.gr. Λέει πως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε, λέει, συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενός άγριου ζώου το οποίο έχει προκαλέσει προβλήματα. Και για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι, μιλάμε για τον λύκο που τραυμάτισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα την τετράχρονη στην Πολύχνη. Όχι μόνο στην Πολύχνη, γενικότερα σε όλο το πολεοδομικό. Εμείς που παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως αν είμαστε σε περιοχές όπου συνορεύουν με το περιαστικό δάσος του Σέιξου, αν δούμε κάτι έτσι, είτε κάποιο αδέσποτο το οποίο να κινείται ύποπτα, είτε μας τραβήξει κάτι την προσοχή, είναι ακόμα ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να ενημερώνουμε. Προφανώς όχι την πυροσβεστική, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το 100. Να ενημερώνουμε το 100 προκειμένου να επιληφθεί και γιατί όχι να εντοπιστεί αυτός ο λύκος για να επιληφθεί αυτό το συνεργείο δίωξης το οποίο έχει συγκροτηθεί από την περιφέρεια για την απομάκρυνσή του. Γιατί σε αντίθεση με τα αγριογούρουνα τα οποία έκοβαν βόλτες κάποια στιγμή ακόμα και στις περιοχές του λιμανιού, το τσακάλι για μερικούς, λύκος για άλλους, έχει προκαλέσει ζητήματα. Έτσι.

φυσικά θα οδηγηθούμε στο ακριβές της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων στις 4, κάνοντας απλά μια αναφορά στην προσπάθειά μας στη φάση των 8 στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με αντίπαλο την Λετωνία. Προηγούμαστε 23-30 με ακόμα 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας ώρας σχετικές αναφορές. Μακάρι τα πράγματα να συνεχίσουν να πηγαίνουν πρίμα για την εθνική ομάδα Under 16, για τα πιτσιρίκια μας που αγωνίζονται τώρα. Μουσική, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 343 άτομα, εκ των οποίων 195 γυναίκες και 148 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε το θέμα των γυναικοκτονιών που συμβαίνουν εντός ερωτικών σχέσεων και το πώς ο χωρισμός αποτελεί συχνά το βασικό κίνητρο της πράξης. Η δολοφονία δεν εξηγείται μόνο από την ζήλια ή την κτητικότητα, αλλά και από την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, προσωπικά τραύματα και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Θα δούμε επίσης το πώς τέτοιες πράξεις δεν είναι πάντα αποτέλεσμα στιγμιαίας σε εισαγωγικά τρέλας ή ανεξέλεγκτης οργής, αλλά μπορεί να αποτελούν μέρος μιας συνειδητής, ελεγχόμενης, κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η ερώτηση την οποία δεν κάνουμε συχνά είναι το γιατί οι περισσότεροι άντρες που νιώθουν ζήλια για την σύντροφό τους δεν καταλήγουν να τη δολοφονήσουν όταν υπάρξει στο μυαλό τους κάποιο είδους απειλή για τη σχέση τους. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι γιατί μερικοί άντρες αφαιρούν τη ζωή της συντρόφου τους και μερικές φορές και την δική τους ύστερα από μία ανακοίνωση για τη λήξη μιας σχέσης ή μετά τη λήξη μιας σχέσης. Όπως έχει δείξει η έρευνα, η αποκάλυψη της απιστίας σε μία σχέση βρίσκεται πιο κάτω στο βαθμό σπουδαιότητας ή επικινδυνότητας σε σχέση με το μία γυναίκα η οποία παίρνει την απόφαση να λήξει τη σχέση της όσον αφορά την αιτία της δολοφονίας της από τον σύντροφό της. Αν και χρειαζόμαστε εξηγήσεις από τον κλάδο της ψυχολογίας για να ερμηνεύσουμε αυτά τα περιστατικά, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και τα πολιτισμικά κοινωνικά στοιχεία όταν συζητάμε για τις δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους. Κοινωνιολογικές μελέτες έχουν δείξει με ποιον τρόπο η πράξη της αυτοκτονίας, μια τόσο προσωπική απόφαση, καθορίζεται από την κοινωνία. Αν είναι έτσι, τότε γιατί να μην υποθέσουμε ότι η κουλτούρα μέσα στην οποία ζούμε δεν επηρεάζει επίσης και την απόφασή μας να αφαιρέσουμε τη ζωή ενός άλλου προσώπου. Αν δούμε εν συντομία τα βασικά κίνητρα για τη δολοφονία γυναικών από τους συντρόφους τους, όπως παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές, μπορούμε να διακρίνουμε μία σχέση ανάμεσα στις όψεις της κουλτούρας και της ατομικής προσωπικότητας, ειδικά όσον αφορά τις δυτικές κοινωνίες. Και αυτό γιατί στις πιο παραδοσιακές κοινωνίες οι επιλογές των ατόμων είναι πιο περιορισμένες λόγω του ελέγχου που ασκεί η κοινωνία στο μεγαλύτερο μέρος των συμπεριφορών των ατόμων, ενώ στις σύγχρονες κοινωνίες το άτομο έχει περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, στις παραδοσιακές κοινωνίες όπως στις αραβικές μουσουλμανικές, όταν υπάρχουν φήμες για την ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά μιας γυναίκας, δεν παίζει ρόλο αν όντως έκανε αυτά για τα οποία κατηγορείται και η οικογένειά της θα πρέπει να αφαιρέσει τη ζωή της προκειμένου να σώσει, σε εισαγωγικά, την τιμή της οικογένειας η οποία βεβηλώθηκε από την πράξη της. Από την άλλη μεριά, στις δυτικές κοινωνίες, όταν ένας άντρας ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του ήταν άπιστη, η επιλογή του να τη δολοφονήσει είναι μία από τις πολλές που έχει και φυσικά η πιο ακραία και καταδικαστέα από την κοινωνία. Άλλες επιλογές του μπορεί να είναι ο χωρισμός, το διαζύγιο, το να εγκαταλείψει το σπίτι, να αντιδράσει με βία, χωρίς όμως να δολοφονήσει. Αυτό ισχύει επίσης και για τη γυναίκα η οποία θέλει να λήξει μια σχέση. Έτσι η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε διαμορφώνει την κοσμοθεωρία μας σχετικά με το τι αποτελεί κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκεκριμένες περιστάσεις και εσωτερικεύουμε αυτές τις κοσμοθεωρίες κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής μας και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την ερωτική ζήλια ή την κτητικότητα. Συνδέεται με την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, πιθανά τραύματα της παιδικής ηλικίας και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Έτσι, η απειλή του χωρισμού μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βιώνεται από τον δράστη ως απειλή για την ίδια του την ταυτότητα. Στις δυτικές κοινωνίες, η απόφαση να δολοφονήσεις τη σύζυγό σου φαίνεται να είναι παράλογη, τρέλα, όπως κάποιοι από τους δολοφόνους ανέφεραν στις συνεντεύξεις που τους πήραν μετά το έγκλημα που διέπραξαν. Για παράδειγμα, σε μία έρευνα του 1992 φάνηκε ότι το στοιχείο του ελέγχου ήταν πολύ κεντρικό στους άνδρες που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Για αυτούς τους άνδρες, το ότι ερωτεύτηκαν την σύντροφό τους τους έκανε να εξαρτώνται από αυτές, το οποίο με τη σειρά του ενίσχυε το αίσθημα ζήλιας που ένιωθαν για αυτές. Όταν η γυναίκα ήθελε να λήξει τη σχέση, ο άντρας προσπάθησε να πάρει πίσω την αίσθηση ελέγχου, και όταν δεν κατάφερε να την φέρει πίσω στην σχέση, το μόνο που του έμεινε ήταν να τη σκοτώσει. Οι ερευνητές εντόπισαν δύο παράγοντες που συνδέονταν με τραύματα της παιδικής ηλικίας σε αυτούς που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Ο ένας παράγοντας ήταν η επώδυνη εμπειρία της εγκατάλειψης και της απώλειας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί ένιωσε υπαρξιακό άγχος, απώλεια, αίσθημα ανημποριάς, απόρριψης και πόνου. Ως ενήλικες, αυτά τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν μια έντονη εξάρτηση από την σύντροφό τους, και όταν αυτοί νιώθουν να απομακρύνεται από την σχέση, αναπτύσσουν έντονο αίσθημα ζήλιας, και αυτό ξυπνάει αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία, ειδικότερα μνήμες εγκατάλειψης και απόγνωσης. Δεύτερον, η έλλειψη ενός θετικού ανδρικού μοντέλου κατά την παιδική ηλικία. Αυτό λόγω απουσίας του πατέρα ή λόγω της κακοποίησης που αυτός ασκούσε εντός της οικογένειας. Ενδέχεται όλα αυτά λοιπόν να συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή στην μίμηση ενός μάτσο χαρακτήρα από μεριά του αγοριού, και όταν οι σύντροφός τους αργότερα, όταν στην ενηλικίωση κάνουν σχέσεις, όταν απομακρύνεται η σύντροφός τους λοιπόν από την σχέση, ενεργούν σαν ένας τέτοιος χαρακτήρας, προσπαθώντας να αποδείξουν την, σε εισαγωγικά, αρενοπότητα στη σύντροφό τους ή στον εαυτό τους. Από την άλλη μεριά, σήμερα η άποψη η οποία έχει επικρατήσει κοινωνικά είναι ότι η απόφαση κάποιου να σκοτώσει, μιλάμε εδώ για το νοητικό ψυχολογικό μέρος του εγκλήματος, και η πράξη της δολοφονίας, η πράξη δηλαδή του εγκλήματος, γίνεται μέσω μιας λογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έτσι, κάθε ερμηνεία μιας γυναικοκτονίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση τόσο των προσωπικών όσο και των πολιτισμικών στοιχείων εντός των οποίων αποφασίστηκε και εκτελέστηκε η δολοφονία. Ωστόσο, το να τονίζουμε αποκλειστικά ως κίνητρο της δολοφονίας μιας συντρόφου την ανδρική κτητικότητα ή την ερωτική ζήλια είναι απλοϊκό και μονομερές, γιατί αγνοεί άλλες διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αντίληψη της σχέσης και του εαυτού, οι οποίες προκαλούν την άρνηση του άντρα να αποδεχτεί τον αποχωρισμό από τη σύντροφό του. Έτσι λοιπόν, κάποιοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ο πρωταρχικός λόγος της δολοφονίας είναι ο υψηλός βαθμός συναισθηματικής εξάρτησης του θήτη από τη σύντροφό του, το οποίο βιώνεται ως αγάπη, σε βαθμό που η ίδια η ταυτότητα και η ικανότητα του θήτη να μπορεί να ορίσει τον εαυτό του να βρίσκεται υπό απειλή, αυτό που θα λέγαμε με απλά λόγια το «χωρίς εσένα δεν υπάρχω». Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η δολοφονία μιας συντρόφου δεν εξηγείται απλώς από τη ζήλια, την κτητικότητα ή την ανεξέλεγκτη οργή. Ο χωρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας, ενώ οι κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική δύναμη και τον έλεγχο, καθώς και η αδυναμία αποδοχής της απόρριψης, επηρεάζουν τη συμπεριφορά του θήτη. Επιπλέον θα δούμε το πώς η κακοποίηση και η δολοφονική βία συχνά περιλαμβάνουν συνειδητές και υπολογισμένες επιλογές από μεριά του θήτη και δεν αποτελούν απαραίτητα αποτέλεσμα στιγμιαίας απώλειας ελέγχου, όπως πολύ συχνά περιγράφεται. Οι αντιλήψεις που υπάρχουν περί εξάρτησης και ζήλιας δεν σχετίζονται με το φύλο, αλλά σε μια κοινωνία η οποία επιβραβεύει τους άντρες για τη δύναμη, τον σεβασμό και τον έλεγχο, όταν κάποιος θα νιώσει εξαρτημένος και ευάλωτος, αυτό θεωρείται ως μη ανδρικό ή μη αρενοπό. Η εξάρτηση είναι πηγή ντροπής, η οποία συχνά εμποδίζει έναν άντρα να αναζητήσει βοήθεια και μετά παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει αυτό που θεωρεί ως μέρος της ανδρικής του ταυτότητας. Είναι γεγονός ότι η δολοφονία μιας γυναίκας, συντρόφου, δεν μπορεί πάντοτε να προβλεφθεί. Το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση ανάμεσα στην επιθυμία μιας γυναίκας να λήξει την σχέση της και την δολοφονία της μας οδηγεί στο πρωταρχικό κίνητρο της δολοφονίας, το οποίο είναι ο χωρισμός. Ενώ υπάρχει μια γενική συμφωνία ανάμεσα στους ερευνητές σχετικά με το πρωταρχικό κίνητρο της δολοφονίας, με άλλα λόγια ο χωρισμός, ωστόσο κάποιοι ερευνητές δεν συμφωνούν με το τελικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή το βασικό κίνητρο της δολοφονίας είναι η ερωτική ζήλια ή η κτητικότητα. Με βάση συνεντεύξεις που έγιναν με άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους, προέκυψε ότι ενώ ανέφεραν αυτά τα κίνητρα ως εξηγήσεις, επειδή αποτελούν μέρος της κουλτούρας μέσα στην οποία μεγάλωσαν και κοινωνικοποιήθηκαν, ωστόσο το βασικό κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι η ερωτική ζήλια και η κτητικότητα, αλλά κάτι άλλο. Επιπλέον, οι ερευνητές κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο κίνητρο της ερωτικής ζήλιας και της κτητικότητας, ενώ η ζήλια είναι η αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο θέτει σε κίνδυνο την αποκλειστικότητα μιας ερωτικής σχέσης, η κτητικότητα αντανακλά την αίσθηση δικαιώματος και άρα ελέγχου πάνω στη σύντροφο, η οποία θεωρείται ότι του ανήκει και έτσι ο άντρας δεν μπορεί να αποδεχτεί την απόρριψη. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ανάγκη του άντρα για έλεγχο μπορεί να εξηγήσει την άσκηση βίας από μεριά του, αλλά όχι την δολοφονία. Εκτός και αν ο δολοφόνος ένιωσε εξαναγκασμένος να διαπράξει το έγκλημα λόγω κάποιας ψυχικής διαταραχής. Μια τέτοια εξήγηση βέβαια βοηθάει τον θήτη να υποστηρίξει ως λόγο της πράξης του την παραφροσύνη και έτσι να αποφύγει την κατηγορία της προμελετημένης ενέργειας, η οποία έχει επιπτώσεις όσον αφορά την τιμωρία που θα λάβει από το δικαστήριο. Κάποιοι ερευνητές, οι οποίοι μελετούν τη βία εναντίον των γυναικών και την δολοφονία γυναικών εντός ερωτικών σχέσεων, έχουν υποστηρίξει ότι δεν ισχύει αυτό που υποστηρίζουν οι δολοφόνοι τέτοιων περιπτώσεων, ότι δηλαδή ενήργησαν κάτω από ανεξέλεγκτη οργή προς το θύμα. Αυτό που τόνισαν οι ερευνητές είναι η μεγάλης κλίμακας κακοποίηση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σχέσης και ότι ο κακοποιητής σχεδιάζει και επιλέγει τις πράξεις του με προσοχή. Για παράδειγμα, προτιμάει να κακοποιεί σωματικά τη σύντροφό του όταν δεν είναι κανείς παρόν, μπορεί να κάνει κακό στη σύζυγό του και στα παιδιά του, αλλά δεν τολμάει να κάνει το ίδιο στον εργοδότη του ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο του κύκλου του. Επίσης, πολύ συχνά ασκεί σωματική βία φροντίζοντας να μην αφήνει κάποια σημάδια. Αυτού του είδους οι τακτικές και οι υπολογισμοί από μέρους του θήτη δείχνουν ότι δεν πάσχει από στιγμιαίο χάσιμο του ελέγχου του, αν και νιώθει οργή προς το θύμα. Θα κλείσουμε όμως εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του φαινομένου των γυναικοκτονιών,
που συμβαίνουν εντός ερωτικών σχέσεων και το πόσο ο χωρισμός αποτελεί συχνά το βασικό κίνητρο της πράξης. Η δολοφονία, όπως είδαμε, δεν εξηγείται μόνο από τη ζήλια ή την εκτυπτικότητα, αλλά και από την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, προσωπικά τραύματα και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Είδαμε επίσης το πώς τέτοιες πράξεις δεν είναι πάντα αποτέλεσμα στιγμιαίας τρέλας ή ανεξέλεγκτης οργής, αλλά μπορεί να αποτελούν μέρος μιας συνειδητής και ελεγχόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, βεβαίως αυτό που αναμένεται να κυριαρχήσει στο ρεπορτάζ που αφορά κυρίως εδώ την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι στον αυριανό επαναληπτικό του 0-1 της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Βοητσίδη να το λέει. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή των Ασπρόμαυρων στις Βρυξέλλες. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε εάν θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την αιτιολογία, ως προς την απάντηση στο για ποιο λόγο, στο γιατί. Καθώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι απλά η έκφραση ένα προσωπικό θέμα. Θα δούμε βεβαίως, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε σε στάση αναμονής, με σεβασμό βεβαίως, αλλά και θέληση να γίνει το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το προσωπικό θέμα είναι ανακοινώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, τι κράτησε στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα. Κάτσε λίγο, ρε Δημήτρη. Μπαίνω στο γραφείο, όλοι φωνάζουν, κάνουν, ράνουν.
0: Τι έγινε, ναι, να σου δώσουμε, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σιγά.
1: Η βέβαια ασχολείται με τον Μέση, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι λογικό αυτό.
1: Βγήκε το μήνυμα για ανάλυση του Λίγο Μέση, η οποία επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Football Mercato, το οποίο έγραψε ότι ο Μέση σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του πατέρα του. Σου διαβάζω ένα κομμάτι από τα όσα έγραψε. Συνεχώς μου ζητούσες να παίξεις το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κατάσταση σου επιδεινώθηκε πολύ. Οπότε έτσι ερμηνεύεται το κλάμα του Μέση μετά από 2 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, της Αργεντινής. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν εκεί για κάποια διοργάνωση, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινώσουν καλά και ότι θα ήσουν σε αρκετά καλή κατάσταση για να ταξιδέψεις. Σου είπα ότι θα φτάναμε στο τελικό ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνα έναν αγώνα, περίμενα και μου έλειπε το μήνυμά σου. Τότε κατάλαβα πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γινόταν για να σου δώσω χρόνο για να μπορέσεις να δεις κάποιον αγώνα. Είναι ένα κομμάτι των όσων έχει γράψει ο Μέση, ο οποίος καταλήγει. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Το μόνο που έκανα στη ζωή μου ήταν να παίζω ποδόσφαιρο και τώρα αμφιβάλλω σοβαρά αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Ίσως το πλευρό μου από την αρχή κιόλας απέμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος, γιατί δεν άντεξε λίγο ακόμα ώστε να το ολοκληρώσουμε μαζί. Νομίζω ότι ο Μέση ξεκάθαρα αφήνει πιθανότητα να σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο σε αυτό το οποίο γράφει. Δεν το ανακοινώνει. Είπε ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι εξάλλου και μια απλή απόφαση αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Έχουν πει πολύ μεγάλοι αθλητές ότι η δυσκολότερη απόφαση που καλείται να πάρει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου είναι να σταματήσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κάποιοι το κάνουν βιαστικά, με συνέπεια να έχουν αποθυμένα μετά και να επιστρέφουν χωρίς να είναι στην κατάσταση την οποία ήταν παλιότερα. Κάποιοι άλλοι το κάνουν καθυστερημένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα τους. Τώρα ο Μέση, από τα όσα γράφει τουλάχιστον Δημήτρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, είναι ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο και το έγραψε χθες, επαναλαμβάνω, το Football Mercato, το οποίο δεν είναι της πλάκας, είναι ένα πολύ σοβαρό ειδησιογραφικό πρακτορείο το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες γενικώς για ποδοσφαιριστές και για ομάδες, μεταγραφικές κινήσεις κτλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν ένα ταιριαστό τέλος σε μια τέτοια καριέρα, τεράστια, τη μεγαλύτερη ενδεχομένως καριέρα ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει μείνει κάτι που δεν έχει πετύχει, δηλαδή δεν έχει μείνει, δεν μπορώ να πω δεν έχει μείνει κάτι για να πετύχει. Γιατί ένας αθλητής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου πάντα προσδοκεί στην επανάληψη.
0: Ναι, αλλά όλα, σε περίπτωση πάντως που είναι απόλυτα φυσιολογικό να πάρει μια τέτοια απόφαση, έτσι να το πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πένθος, απλά αν όντως σταθεί αυτή η αφορμή για να σταματήσει την καριέρα του, θα μείνουν πάρα πολλά αναπάντητα εάν. Τι θα είχε γίνει εάν το ένα και εάν το άλλο και εάν το τρίτο και εάν επέστρεφε για μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, και έτσι πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να είναι το τέλος ενός μύθου. Γιατί όχι.
1: Ναι. Ναι, λέω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει στην Μπαρτσελόνα, νομίζω. Από τη στιγμή που έμεινε και ο Λαπόρτα, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της Μπαρτσελόνα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υφίσταται γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μέση. Πάντως αυτό το οποίο κρατάμε από την δήλωσή του είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γενικώς να φύγει από το αυτό το οποίο κρατάμε από την δήλωσή του είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γενικώς

0: έχουν γίνει ενέργειες ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο σε περίπτωση που το επιθυμήσει, ώστε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά να μεταβεί στο Βέλγιο αργότερα μέσα στην ημέρα, είτε σήμερα είτε αύριο, και σε κάθε περίπτωση αν προλάβει και την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες να ενσωματωθεί κανονικά. Οπότε ναι, μεν επιβεβαιώνεται κάπως αυτή η πληροφορία ότι δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ωστόσο αφήνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες αν το πρόβλημα τελικά επιληθεί, να ταξιδέψει έστω και την τελευταία στιγμή προκειμένου να συνδράμει στην αυριανή προσπάθεια του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι...
1: τραυματισμός, εντάξει.
0: Α, ναι, σωστό. Αυτό, ναι,
1: δεν είναι τραυματισμός.
0: Σωστό.
1: Είναι
0: αυτό είναι ένα συμπέρασμα πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι τραυματισμός.
1: Δεν είναι τραυματισμός. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη πολύ μεγάλη τον Κωνσταντέλια. Μην ξεχνάμε ότι τον πήρε από το χέρι με την Δυνάμο Κιέβου και τον οδήγησε στην επόμενη φάση του Europa League. Άλλη ομάδα που έχουμε τον Κωνσταντέλια και άλλη ομάδα χωρίς αυτόν. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε διαπιστώσει ούτως ή άλλως και από την περσινή σεζόν, και νομίζω ότι φέτος ενδεχομένως να γίνει και πιο έντονο. Ο οποίος πήρε και τον Τουρκούση, εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρηση.
0: Θυμάμαι που το σχολιάζαμε από την αρχή, ας πούμε, από τον Ιανουάριο πέρσι. Πέρσι από τον Ιούνιο τον ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τον ήθελε πολύ.
0: Και θυμάμαι ότι...
1: Είδες
0: Ολυμπιακό εχθές, μάλιστα.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εγώ που κάθισα και διάβασα και τα σχόλια κιόλας των απογοητευμένων Ολυμπιακών, τι να σου πω, κάπου δηλαδή αισθάνθηκα και ο ίδιος άσχημα. Το να πουλάς 150 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ή τέλος πάντων κάπου εκεί μέσα σε 2 χρόνια και να επιλέγεις συνειδητά να μην φτιάχνεις ομάδα είναι ένα θέμα, Βασίλη. Συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Βέβαια είναι. Τεράστιο θέμα είναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στον άξονα και δεν έχεις κάνει τίποτα για τους παίκτες για να φτιάξεις τον άξονά σου. Το να ξέρεις ότι έχεις προβληματική άμυνα και να μην κάνεις τίποτα να τη φτιάξεις. Και ταυτοχρόνως να εισπάρεις και έσοδα. Εντάξει. Δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά, τα λεφτά δεν έχουν μπει από την πώληση του Αντρέ Λουίς, αλλά έχει κλειδώσει η πώληση. Βέβαια, επίσης, εγώ άλλο διαβάζω και μου κάνει εντύπωση.
0: Πουλήθηκε σήμερα. Και ο Τζολάκης, δεν είναι μόνο ο Αντρέ Λουίς, έτσι.
1: Ο Τζολάκης και ο Αντρέ Λουίς, ναι, σωστό, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Εγώ σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει θέμα με την Λίμπαρς και είναι σοβαρό.
0: Λογικό δεν είναι να έχει υπάρξει. Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που, γιατί σκέψου ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε και σχολιάζαμε μαζί παρέα πέρσι στα play-off ο Ολυμπιακός, δεν έχει αλλάξει. Γιατί όχι. Ούτε στα play-off έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και εκείνος ο στόχος, δηλαδή το πρωτάθλημα, χάθηκε. Ασχέτως αν στο τέλος κάπως τα προκριματικά του Champions League κατάφεραν να αμπαλάρουν το ζήτημα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το. Ξέρεις, λυπήθηκα τον Ελκαμπή, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ λυπήθηκα τον Ροντινέι, λυπήθηκα πιο πολύ από τον Ελκαμπή.
1: Μπας και βρεις την. Μπας και πιάσει την μπάλα για να γίνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και είχε όμως να τον αλλάξει. Θα μου πεις γιατί δεν φρόντισε να πάρει.
1: Άμα. Δεν είναι. Αναφέρομαι στο σύνδεσμο παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: το σύνδεσμο παιχνιδιού ήταν τραγικό. Δηλαδή ο Ροντινέι να σηκώνει να φεύγει από τη δεξιά πλευρά και να κάνουν πάρτι Ολλανδία από την πλευρά του. Ο Μπρούνο να έχει προβλήματα επίσης. Το κέντρο της άμυνας να παραπέει. Το κέντρο να μπορεί να κρατήσει μπάλα. Για μένα το ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση ήταν θέμα συγκυριών. Η Ναϊμέγεν άρχιζε να περάσει την κανονική διάρκεια. Δηλαδή έχει κάνει και τη φάση και μάλιστα βάζει και στην τελευταία φάση, στην πρώτη τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας γκολ και για μισό εκατοστό είναι offside. Offside είναι.
0: Ναι, offside είναι.
1: Το goal. Θα μπορούσε να μην πάει καν στην παράταση. Και αν άξιζε κάποιος να κερδίσει την κανονική διάρκεια, αυτή ήταν η Μέγκεν. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος να μιλήσει για ατυχία κτλ. Δεν είναι θέμα ατυχίας. Το ότι δεν ενσωματώθηκαν οι ποδοσφαιριστές σύντομα και ότι κάποιοι είτε δεν έχουν παίξει φιλικό παιχνίδι είτε παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι είτε δεν αντέχουν να παίξουν περισσότερο από 50 λεπτά είναι ευθύνη και του προπονητή αλλά και της διοίκησης. Γιατί έχει πολύ ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης Ολυμπιακός.
0: Και διοίκησης
1: το μοντέλο
0: και...
1: διοίκησης του Ολυμπιακού λέει ότι τις κινήσεις το υλικό του το φέρουν τον προπονητή και αυτό το δουλεύει. Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης που έχει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν για μένα ένα βασικό κομμάτι της ευθύνης είναι στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παναθηναϊκό δεν είδα να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Αλλά
1: ναι,
0: και
1: είχα δει τον Παναθηναϊκό και δεν τον ήθελα να δω και τον Ολυμπιακό λιγάκι. Και εστίασα εκεί πέρα.
0: Αν συγκρίνει πάντως τα δύο μάτς είναι σαν να έβλεπε slow motion το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με αυτό.

0: του Ολυμπιακού με τους Ολλανδούς.
1: Ναι, γιατί οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Ήτανε... Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ακολουθήσει το ρυθμό του. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι έτοιμος και έχεις να παίξεις μια πιο γρήγορη ομάδα και δεν έχεις δύο προσωπικότητες στο κέντρο να μπορέσουν να κοντρολάρουν το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Διοίκηση ή με τη Λίμπαρ περισσότερο μερίδιο ευθύνης, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη και στους
1: δύο. Για μένα
0: δύο.
1: Και διοίκηση είναι σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Επαναλαμβάνω, λόγω του μοντέλου διοίκησης που ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Το μοντέλο λοιπόν αυτό διοίκησης λέει ότι η διοίκηση έχει τον πρώτο λόγο. Και ο προπονητής έχει την ευθύνη να προπονεί τους παίκτες που του φέρνουν. Προφανώς ο προπονητής έχει και ένα λόγο, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ να με συμπαθάς δεν έχω γνωρίσει προπονητή που να μην θέλει να έχει σχεδόν όλους τους παίκτες της προετοιμασίας. Ξέρω ότι όλοι οι προπονητές, έστω off the record, γκρινιάζουν αν δεν έχουν 2-3 βασικά στελέχη στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Φαντάσου να μην έχεις 5 και 6, γίνεται. Γι' αυτό αν θυμάσαι καλά είχα σύσχε κριτική στον Γρηγορίου, στον Άρη, ο οποίος έλεγε περιμένω τη διοίκηση, ο οποίος έλεγε ότι ναι χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει. Δεν είναι αλλά εντάξει, γιατί άμα γίνει στραβή μετά... Φίλε, ειλικρινά, προσπαθώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο Πέτρος Μόδης δείξει και με ακολουθεί ο παραγωγός για να κάτι να φωνάζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Μπορεί να κάτι υπάρχει. Να θέλει βασικά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, όχι, είναι πιο φωνακλά στην έρθρο άνθρωπος.
0: Μήπως θέλει κάτι, να τον βοηθήσουμε, ρε παιδί. Θέλει κανένα πλάνο να κόψουμε, κανένα σούπερ
1: να γράψουμε. Να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έλεγα ότι και ο προπονητής, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει τα υλικά, δεν έχει τα εργαλεία, πρέπει να το πει αυτό το πράγμα και πρέπει να το πει εγκαίρως. Όχι μετά. Μετά είναι αργά. Μετά είναι αργά. Τώρα ας πούμε παίζει ο Άρης σήμερα με την Νάπολη, εντάξει, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα τεστ προετοιμασίας, το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Θα περιμένουμε το τεστ με την Νάπολη για να διαπιστώσουμε ότι ο Άρης δεν έχει άμυνα. Δηλαδή δεν βλέπουμε το ρόστερ. Θα παίξει με το Φαντιγκά δεξιά, το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, μαζί με τον Γένισεν, ο οποίος είναι οχτάρι και επιστρατεύεται ως δεύτερο στόπερ. Και αριστερά με τον Αντωνιάδη, τον Πιτσιρικά ή τον Κέρκεζ, ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο αριστερού πιστοφύλακα χωρίς να είναι. Και λέω τώρα εγώ, αν το πράγμα δεν πάει καλά, σήμερα θα διαπιστώσουμε ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη, λαϊκά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ναι. Για κανέναν, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δηλαδή.
1: Αυτό λέω.
0: Αν ο Πάκου δεν βάλει δύο γκολ που χρειάζεται για να περάσει Άντερλεχτ, δηλαδή περιμένουμε τον αποκλεισμό για να ασκήσουμε μια κριτική ότι δεν έχει πάρει έναν επιθετικό.
1: Ένα επιθετικό. Ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό θέλω. Δηλαδή, και σε κάποια πράγματα λέω μου κάνουν εντύπωση γιατί είναι γνωστά από πέρσι. Δηλαδή, από πέρσι ο Πάκου ψάχνει επιθετικό. Από πέρσι ο Άρης ξέρει, θα λέω από πέρσι, δεν λέω το Μάιο. Εντάξει. Μιλάω για το Γενάρη και το Δεκέμβρη του 25. Ο Άρης ξέρει από πέρυσι ότι θα χρειαστεί να φτιάξει καινούργια αμυντική γραμμή. Και έχει φτάσει 12 Αυγούστου και δεν έχει πάρει ούτε έναν αμυντικό. Και μετά ποιος θα σου φταίει. Ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, το υψόμετρο των 1000 μέτρων που θα γίνει ο αγώνας σήμερα με την Νάπολη.
0: Εντάξει, τώρα μπαίνει σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Άστες καλύτερα να τις πούμε αύριο μετά το παιχνίδι, ρε, ως δικαιολογία.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν ήξερες ότι έχεις πρόβλημα στην άμυνα. Το ήξερες. Δεν ήξερες ότι με τον Ντάνι Γκαρσία που πήγες πέρσι, ας πούμε, στο βασικό εξαρροχτάρι. Πήγες πουθενά, όχι. Έπαιξε καλά όλη τη χρονιά, όχι. Γιατί δεν φρόντισες να το βάλεις σε καθεστώς προτεραιότητας. Αυτό λέω. Ο Ζένσον Μαρτίνς, πόσα γκολ έβαλε πέρσι. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εσύ συνεχίζεις να στηρίζεις τον Ζένσον Μαρτίνς.
0: Είναι και θέματα προπονητή όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα που παίζει ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι παλιακό, μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί, χίλια μπορεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν ξέρω προπονητή που να μην θέλει να έχει τους καλύτερους παίκτες και να τους έχει διαθέσιμους από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Αυτό εκεί στέκομαι εγώ. Ότι πρέπει να απαιτείς. Βέβαια το να απαιτήσεις πρέπει να είσαι και σε καλή, να είσαι και σε πλεονεκτική θέση. Δηλαδή φέτος ας πούμε ο Μάρκο Νίκολης της ΑΕΚ έχοντας πάρει το πρωτάθλημα και έχοντας κάνει και την πορεία στην Ευρώπη απαιτεί πράγματα. Απέτυσε το ένα, απέτυσε το άλλο. Θα φύγει ο Πινέδα, ναι, θέλω έτοιμο παίχτη να έρθει τώρα. Έχει σημασία το ότι έχει πετύχει μια ομάδα στο.
0: Καλά, δεν νομίζω πάντως ότι. Το κεφάλαιο του Μεντιλίμπερτ είναι τεράστιο πάντως με την κατάκτηση του Conference, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το 24.
0: Ναι, ευθύνη, προφανώς. Τελειώνει σιγά-σιγά το κεφάλαιο.
1: 26, έχουμε. Και πάμε για τη σεζόν 26-27.
0: Πόσο πιθανό βλέπεις ο Ολυμπιακός να μην έχει το Μεντιλίμπερ στον πάγκο του? Καλά, καθόλου. Γιατί πλέον δεν έχει υποχρεώσεις. Είναι το πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα σοβαρό με τη Λίμπαρ. Λέω ότι αυτοί που είναι κοντά στο ρεπορτάζ το αφήνουν πολύ ξεκάθαρα. Όχι το αφήνουν, το γράφουν. Το γράφουν. Δηλαδή ένας εξαιρετικά έγκυρος αρθρογράφος του Ολυμπιακού έγραψε ο επόμενος προπονητής να είναι καλύτερος από το Μεντιλίμπαρ. Αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά έγραψε.
0: Ναι, έγραψε. Δηλαδή
1: ένας ρεπορτ δεν το γράφει τυχαία. Δεν το γράφει τυχαία. Προφανώς κάτι έχει αντιληφθεί και το σημειώνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα.
0: Θύμισε μου λίγο κάτι, Βασίλη. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πόσες αγωνιστικές γίνονται και πότε τελειώνει για τις υποχρεώσεις της Εθνικής? Το έχουμε πρόχειρο αυτό?
1: Πρόχειρο δεν έχω. Να σου πω πότε ξεκινάει, πότε έχει υποχρεώσει η Εθνική. Ξεκινάει πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι γίνεται μία ή δύο αγωνιστικές και μετά.
1: Δύο αγωνιστικές γίνονται και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι, αυτό. Άρα δύο αγωνιστικές.
1: Έχει διακοπή. Έχουμε 22 του μηνός. Δεν έχει οριστεί το πρόγραμμα ακόμα. Παίζουν δύο αγωνιστικές και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι. Μετά τα παράθυρα για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ, εμείς θα ανοίγουμε και παράθυρο για αλλαγή προπονητών στο ποδόσφαιρο. Να, εκείνη
1: καλά,
0: η διακοπή, ναι, εντάξει. Είναι ωραία.
1: Καλά, είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα κιόλας.
0: Επίσης.
1: Αυτά συνηθίζεις με τις ομάδες τύπου Ολυμπιακού.
0: Ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως σήμερα στο κείμενό του βάζει ένα ενδιαφέρον στατιστικό και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω, ότι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό μετά από αποκλεισμό σε καλοκαιρινά προκριματικά έχει οδηγήσει την ομάδα να τελειώνει τη σεζόν με 4 αλλαγές προπονητών σε κάθε σεζόν. Έχει συμβεί 2 φορές. Αν αλλάξει δηλαδή προπονητής, αλλάζει 4 μέχρι να βγει κάποιο να καταλήξει. Μιλάμε χαμένη σεζόν, έτσι, με 4 αλλαγές προπονητή.
1: Λέω, όταν μια ομάδα κάνει αλλαγή προπονητή τόσο νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής. Εκτός κι άμα είναι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα. Αυτός ο θρύλος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της προπονητικής.
1: Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τον προπονητή πάρα πολύ νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, στην περίπτωση του Ολυμπιακού παίζει ρόλο, και επειδή είπες τώρα για τον Κώστα, το τι έγραψε.
0: Ναι.
1: Γράφει λοιπόν ο Κώστας. Όσα έπαιξε χθες πρώτη φορά και έκανε τη διαφορά, αλλά άντεξε μόνο 60 λεπτά, αφού ήρθε μετά το τελευταίο φιλικό. Ο Ρόκα έπαιξε σε ένα φιλικό, ο Σάγιακας σε άλλο ένα, ο γκολκίπερ Ορτέγκα, και αυτός έχασε όλη την προετοιμασία. Ούτε ο Ζώτα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας και χθες ήταν θυλάσσι το 15. Δηλαδή, εδώ τώρα σου λέει ότι μεγάλα δεν είναι θέμα προπονητή μόνο. Το σου λέει. Δεν είναι θέμα τακτικής του προπονητή, όταν μου φαίνουν στους παίκτες την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, Europa League Ολυμπιακός, League Face, μεγάλη είναι η απώλειά του. Η απώλεια οικονομική που έχει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί υπολόγιζε να πάει στο League Face του Champions League, αλλά με την εικόνα που παρουσίασε και στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν δεν το άκησε σε καμία περίπτωση. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε αν είχε να αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με την Μπεσικτάς, η οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία την Κράλοβε με 0-1 και έχει δεύτερο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι το φαβορί για να περάσει. Για να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Μπεσικτάς δεν είναι επιτρέπεται να παίξει όπως έπαιξε με την Τσεσκά. Θα χρειαστεί κάτι πολύ, πολύ καλύτερο για να το
0: καλά, εντάξει, η Μπεσικτάς έχει πάρει το προβάδισμα όμως. Μένει να το δούμε αυτό. Δηλαδή έχει κερδίσει εκτός έδρας. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Ναι, okay.
1: Τώρα παίζει στην Κωνσταντινούπολη, λογικά θα περάσει και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που παρουσίασε με την Τσεσκά δεν μπορεί να περάσει την Μπεσικτάς. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Και να μην κάνει και τόσο πεδαέρο. Δηλαδή, βέβαια, δεν θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα παίξει ταμπούρι. Γιατί η Τσέσκα έπαιξε ταμπούρι πίσω, κανονικά. Και εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, σχόλιο για Super Cup. Γιατί δεν έχω πει τίποτα για Super Cup.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δει Super Cup.
0: Είναι σήμερα το ελληνικό Super Cup, έτσι.
1: Τι δηλώσει είδα, μόνο δεν. Θέλω να δω και την ΑΕΚ και τον ΟΦ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θεωρητικά θα πρέπει να είναι δύο ομάδες οι οποίες, επειδή θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είναι να κλείσουν πιο έτοιμες. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ για να δω τι κατάσταση είναι. Το πώς θα παίξει. Καταλάβες. Θα δούμε. Τον Άρη θα δω με την Άπολη σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε και λίγο Στίβο, όσο θα προλάβουμε βέβαια. Είδαμε χθες τον Τεντόγλου.
0: Και ελπίζουμε τα πιτσιρίκια να καλύψουν...
1: Το 20 είναι ο τελικός του Σίσκου, στα 200 μέτρα ήπιο. Λογικά θα πάρουμε ένα μετάλλιο εκεί πέρα, γιατί το παιδί είναι σε τρομερή κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα στο μπάσκετ.
0: Στο μείον 7. 16. Στο
1: μείον 7 πόντους.
0: Μείον 7 είναι. Εντάξει, με την ελπίδα υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα να το γυρίσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που μου ερώτησε χθες για τον Μονάμα,
0: ναι.
1: Διάβασα σήμερα το βιογραφικό του. Στην Ισπανία παίζει το παιδί. Το παιδί παίζει στην Ισπανία.
0: Και σήμερα, όσο παρακολούθησε το παιχνίδι με τη Λετωνία, το παιδί έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Για να μην χρησιμοποιήσω έτσι κάμια πιο λαϊκή έκφραση. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά, γιατί από τα 16 στα 18 είναι δύο χρόνια πολύ γόνιμα για αυτά τα παιδιά για να αναπτυχθούν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι το οποίο να μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει, ναι. Είναι μικρή ακόμα. Ναι, είναι μικρή ακόμα και ορισμένοι έχουν και βαριά ονόματα και η διαχείριση είναι δύσκολη.
1: Για το Σπανούλι, λες.
0: Για το Σπανούλι, λέω, γιατί εγώ διαβάζω και τα σχόλια για το τι ακριβώς γίνεται δίπλα. Δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος αυτό το πιτσιρίκι. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, άστο, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντως προσπαθούμε να καλάσει.
0: Ναι, να συνεχίσουμε να μιλάμε αν είναι να συνεχίσει να βάζει καλά δια. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά, θα τα πούμε και αύριο. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που στάθηκε αρρωγός, συμμέτοχος, συνένοχος, ό,τι θέλετε πείτε φίλε Τάσο, στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, στο ακριβές της ώρας, δηλαδή σε 3-4 λεπτά. Ακούτε δελτίο ειδήσεων, μετά παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Τόνια Σουφλέρ για τη δική σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να το πάμε μέχρι τις 5 και να είμαστε 2. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας σε μία 37χρονη περιπατήτρια η οποία βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Άμεσα οργανώθηκε κλιμάκιο για την παροχή βοήθειας και αφού προηγήθηκε κλήση στο 112 από τη γυναίκα, προχώρησε η διαδικασία του άμεσου γεωεντοπισμού της με την κινητοποίηση 6 πυροσβεστών 2 οχημάτων του πυροσβεστικού κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων. Μέχρι ότου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα που ήταν τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στο μεταξύ, μάχοι με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Βελτιωμένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή Σήμαντρα, Πολυγύρου, Χαλκιδικής, σε χαμηλή βλάστηση. Για την πυρκαγιά ενημερώθηκε η πυροσβεστική περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, όπου νωρίτερα είχε σημάνει μήνυμα για εκένωση των κοινοτήτων Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό Πύργο Αττικής, που η εικόνα της είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ από την τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο, θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ την Παρασκευή 14 του μήνα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραχικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνία της χώρας. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο που επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Στρατιωτικό F-16 συνετρίβει στην Τουρκία. Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε τη συντριβή κάνοντας χρήση του αλεξίπτωτου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Βασίλισσα της Pop, Madonna και Holiday, διότι πολλοί από εσάς είτε ήδη βρίσκεστε σε καλοκαιρινές διακοπές, είτε ετοιμάζεστε να φύγετε και σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε θεωρητικά στην πιο όμορφη εβδομάδα του καλοκαιριού, την εβδομάδα του φύγει-φύγει. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως λέει και στη στάση R3, αυτή τη στιγμή στην R3, από τις Περσίδες στην έκλειψη ηλίου, απόψε ο ουρανός πρωταγωνιστή. Όλα θα σας τα πούμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις. Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα, το χειροκρότημα για σένα ήταν. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Τι ομάδα είμαστε εμείς σήμερα. Φοβερή ομάδα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα, στη φίλη μου τη Μαρία. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Ήδη βρισκόμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Αδειάζουμε σιγά σιγά και θέλουμε να αδειάσουμε, να αδειάσουμε κι άλλο. Να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 12 του Αυγούστου, γιορτάζει ο Ανίκητος. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 12η του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, για να μας υπενθυμίσει το γεγονός ότι τα συμπαθούμε αρχικά πάρα πολύ αυτά τα θηλαστικά, τα θηριώδη θηλαστικά, και από την άλλη πλέον αποτελούν απειλούμενο είδος. Επίσης, είναι αρχή, λέει, τη κυνηγετική περιόδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί μάλιστα αποκαλούν τη 12η του Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12, που λέμε και στα ελληνικά, και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα που θέλουμε να μας έρθετε όλοι όσοι έχετε μείνει στην πόλη, και όχι μόνο, και αν μας ακούτε σε κανένα μπιτσόμπαρο και σε καμία παραλία, στείλτε και μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το καθημερινό σας μαγκαζίνο τώρα ξεκινάει. Ξαναρίξε το χειροκρότημα έτσι, για να γουστάρουμε. Α, δεν το θέλουμε τώρα. Δεν το θέλουμε τώρα το χειροκρότημα. Α, το θέλουμε. Λοιπόν, ελάτε στην όμορφη παρέα μας όσοι είστε εδώ. Οπουδήποτε τέλος πάντων φτάνει η φωνή μας. Σήμερα είπαμε πρωταγωνιστεί ο ουρανός. Σήμερα έχουμε πάλι πολλά να σας πούμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τη Μαρία, διότι γιορτάζει. Έρχεται η τιμητική της. Όχι μόνο η Μαρία, και ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Όλοι έχουμε κάποιον που να γιορτάζει. Οπότε πάμε. Blondie, Ξανθούλα και Μαρία.

Είδες τι ωραία που συνεννοούμαστε όμως. Δεν μιλάω μόνη μου, έτσι μιλάω στον τεχνικό μου. Λοιπόν, Μαρία, γιατί οδεύουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού ή αν θέλετε στο Πάσχα του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου έρχεται. Σήμερα καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Λέγαμε νωρίτερα ότι γιορτάζει ο Ανίκητος. Ανίκητε, όχι στα βαθιά, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, λέει, είμαι 2 ώρες παραλία και ακόμα να περάσει ο Λουκουματζής θα διαμαρτυρηθώ. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε, έτσι να μας φτιάχνετε τη διάθεση. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, αυτό το παιδί, όχι απλά το γουστάρω, το αγαπάω. Αναφέρομαι φυσικά στον απολαυστικότατο Μίλτο Τεντόγλου. Έγινε viral, εννοείται. Φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η συνεχόμενη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό που διεξήχθη εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Αξιοσημείωτη στιγμή, εννοείται, μετά τον αγώνα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή μπροστά στις κάμερες, καθώς αναφερόταν στον τελικό, άρχισε να λέει για την επίδοση: δεν έχω δει ακόμα το άλμα μου, θα το δω, αλλά ήταν πολύ καλά και ο Εχάμερ πολύ δυνατό παιδί. Ο Πομάσκι μου είπε: είσαι μεγάλος, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ, είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πάρω, λέει: sorry, με συγχωρείτε. Πάρα πολύ ωραίος, θεούλης, καταπληκτικός. Και εδώ χειροκρότημα για το Μίλτο Τεντόγλου. Σε έχω τρελάνει σήμερα, έτσι. Έχω πρίξει. Δεν πειράζει. Πάμε για το Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7 με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε να φτιάξουμε όμορφες εικόνες τώρα. Πες ότι έχεις την αλμύρα στα χείλη σου, πες ότι είσαι εκεί στη θάλασσα, σε ένα beach bar, ακούς σιγά σιγά Men at Work, έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι Down Under, κάτι τι πειραγμένο. Διαβάζεις το βιβλιαράκι σου, πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή τρως τέλος πάντων το φρουτάκι σου, ό,τι γουστάρεις, ό,τι αγαπάς. Εκεί είσαι τώρα αραχτός και light και περνάς ωραία. Λέμε τώρα νοερά. Εγώ σας φτιάχνω εικόνες με τα βιβλία σας, με το ψυγιάκι, αν θέλετε, με την ομπρελίτσα, με το σκύλο σας, με τη γάτα σας, δεν ξέρω όπως θέλετε, με τους αγαπημένους σας, χωρίς τους αγαπημένους σας. Με μουσική ωραία και ας πάμε τώρα να κάνουμε τη βουτιά μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δροσερή μας ραδιοφωνική παρέα. Απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Ήδη είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 5. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, αδειάζουμε σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές τις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη έως και στους 38 βαθμούς Κελσίου θα δώσουν τη θέση τους σε πιο δροσερές συνθήκες. Παράλληλα, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, επηρεάζοντας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά δυστυχώς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές σήμερα, ενώ από αύριο Πέμπτη αρχίζει σταδιακά η πτώση στο Ιόνιο και στα δυτικά, για να γίνει όμως αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Ήδη σας λέγαμε και από χθες ότι την Παρασκευή αναμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας 22 με 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει. Και για το Σαββατοκύριακο δε, που σιγά-σιγά οδεύουμε στον 15 Αύγουστο. Αυτές οι συνθήκες θα κορυφωθούν, προσφέροντας μία ανάσα δροσιάς, αλλά απαιτώντας φυσικά πάντα προσοχή από τους εκδρομείς. Σήμερα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, εκτός από τον ανίκητο που έχει την τιμητική του, γιορτάζει, αν έχεις γενέθλια και εσύ, μάλλον έχει γενέθλια, ο Μαρκ Νόπφλερ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα όμως σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Dire Straits. Ο Μαρκ Νόπφλερ, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 12 Αυγούστου του 1949, σβήνει τα 77 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Είναι δημοφιλής για την ίδρυση του ροκ συγκροτήματος των Dire Straits το 1977, υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι και τη διάλυσή του το 1995, έπειτα συνέχισε σαν σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε 8 studio albums. Οι πωλήσεις των άλμπουμ των Dire Straits μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 125 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, βλέπε Eric Clapton, βλέπε Daddy Warhols, Bob Dylan, Brian Ferry, Van Morrison. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Δημοφιλή τραγούδια των Dire Straits πολλά. Εμείς ακούμε το Lady Writer.

Γενέθλια έχει σήμερα, 12 Αυγούστου, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1949 και γίνεται 77 ετών, φυσικά του υπέροχου συγκροτήματος, των Dire Straits. Και αφού σας είπαμε για τον Τιτάνο τεράστιο Μίλτον Τεντόγλου και την τέταρτη διαδοχική του διάκριση και για το γεγονός, έλα πες το είπα, και για το γεγονός ότι θα είναι δροσερός ο καιρός το 15 Αύγουστο, σχετικά δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία, πάμε λίγο σε ένα από τα πιο έντονα, από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα των τελευταίων ετών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου, καθώς η Σελήνη περνάει μπροστά από τον ήλιο και δημιουργεί μια ολική έκπληξη που είναι ορατή από την Ισλανδία, την Γρυλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 5:45, δηλαδή στις 8:45 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Η έκλειψη θα είναι μόνο πολύ μικρή έκταση, μερική και κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδος, δηλαδή στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Εσείς, αν μας ακούτε εκεί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου στις 8:33 έως στις 8:35 και 36. Παράλληλα, σήμερα το βράδυ αναμένεται και η κορύφωση των Περσίδων, μιας από τις πιο δημοφιλείς βροχές διατόντων του καλοκαιριού. Οι συνθήκες σήμερα για αστροπαρατήρηση είναι, σου λέει, ιδανικές, είναι ευνοϊκές, διότι η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης, οπότε ο σκοτεινός ουρανός δεν θα επηρεάζεται από έντονο σελινόφος. Και αν έχεις κολλήσει σαν εμένα και εσύ εδώ και θες να κάνεις αστροπαρατήρηση και είσαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σου έχω 5 ιδανικά σημεία για αστροπαρατήρηση. Σημειώνουμε. Το κιόσκι Θέας Λίμνης Κορώνιας εδώ στο Χορτιάτι. Είναι πολύ κοντά. Μπορείς να πεταχτείς δηλαδή. Βέβαια, κανονικά πρέπει να πεταχτείς 2 η ώρα το βράδυ, γιατί η αστροπαρατήρηση γίνεται μέσα στη νύχτα. 2 με 4 σου λέει είναι ιδανικές ώρες. Αλλά εντάξει, αν είμαστε και ξενύχτιδες, ακόμα καλύτερα. Το Αγγελοχώρι, αυτό το παραθαλάσσιο χωριό. Επίσης, το χωριό του Δήμου Λαγκαδά δίνεται για αστροπαρατήρηση σήμερα, Πετροκέρασα και ο οικισμός της Περιστεράς. Αλλά για όσους είστε λίγο διατεθειμένοι να κινηθείτε λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική επίσης δίνεται για αστροπαρατήρηση. Η περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί μια ιδανική επιλογή για παρατήρηση, αλλά και το δεύτερο πόδι. Και ο Μαρμαράς, ο νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, αν μας ακούτε και τις καλησπέρες μας. Και φυσικά και η Σικιά Χαλκιδικής, η Σάρτη, όλα αυτά τα μέρη. Οπότε σήμερα είναι λίγο μια διαφορετική ημέρα που, αν μη τι άλλο, πρέπει να στρέψεις το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Beatles, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1960, άκου τώρα να δεις, ο Pete Best μετά από οντισιόν γίνεται ο νέος drummer των Silver Beatles, έτσι λεγόταν αρχικά, πριν πάνε για παραστάσεις στο Αμβούργο στη Γερμανία. Μετά, φυσικά,

τελικά άλλαξαν το όνομά τους και από Silver Beetles, ενώ αρχικά λεγόταν Quarrymen οι Beatles, τα σκαθάρια, λεγόντουσαν Quarrymen, πήγανε Silver Beetles και τελικά γίνανε Beatles.

Katie Rex, την όμορφη δροσερή παρέα του Άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, στη φίλη μου τη Σοφία. Όσο τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, πού είστε καλέ, στείλτε ένα μήνυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο, δώστε ένα σημείο ζωής. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελίες σας, τα βίντεο σας, ό,τι θέλετε στο 6930-078-228. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, φυσικά δεν έχουμε προβλήματα φυσικά. Τέλος πάντων, τίποτα δεν είναι φυσικό σε αυτή τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, γιατί σιγά σιγά, Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου, οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο και θα σε πάω εκεί στη γειτονιά μου, στην παράδοση, στη μουσική, στις δράσεις για μικρούς και για μεγάλους, στην μεγάλη γιορτή για όλους εκεί στον Φίνικα. Παρά το γεγονός ότι ο 15 Αύγουστο σηματοδοτεί για πολλούς την κορύφωση, εννοείται, του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών, εκεί το πανηγύρι στο Φίνικα παραμένει μια σταθερή συνάντηση της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της συλλογικότητας. Ξεκινάει αύριο Πέμπτη, γι' αυτό το λέω από σήμερα. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, 13 του Αυγούστου, από τις 7 το απόγευμα, θα λάβουν χώρα τσουβαλοδρομίες και εργαστήρι χειροτεχνίας. Και την Παρασκευή, 14 του Αυγούστου, συναυλία παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο, θα χορέψουν και χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φίνικα. Όλα αυτά εκεί στην πλατεία Φίνικα, για να σας δώσουμε έτσι μία ιδέα, αν είστε ανατολικά και βρίσκεστε κι εσείς σαν εμάς εδώ στην όμορφη άδεια πόλη μας. Προς το παρόν ακόμα δεν έχει αδειάσει, θα δώσει κι άλλο. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1967, οπότε σας δίνουμε ευκαιρίες και επιλογές για να πάτε να γουστάρετε στο πανηγύρι. Έχουμε πολλά πανηγύρια γενικά αυτόν τον καιρό, θα σας πούμε κι άλλα. Και εμείς για τα πανηγύρια είμαστε, να ξέρεις. Εγώ μιλάω εγώ και για σένα και για μένα, Χρήστο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967, οι αγαπημένοι μου, οι Fleetwood Mac, πραγματοποιούν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του National Jazz and Blues Festival στο Windsor στην Αγγλία. Μοιράζονται τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως είναι ο John Mayall, Jeff Beck και άλλους. Και πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από Fleetwood Mac, το The Chain, το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο πάρα πολύ αυτής της εκπομπής. Άντε, στείλτε κανένα μήνυμα να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.

Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πάρα πολύ, το ξέρετε, ιδιαίτερα το τέλος του. Τζαμάρης τρελά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο. Για σένα είναι η ζωή, φίλε Σταύρο. Φεύγει αύριο, πάει στη Σαμοθράκη, ενώ σήμερα θα κάνει άστρο παρατήρηση και ο φίλος μου Σταύρος, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα θα απολαύσουμε και περσίδες και ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή χαμός θα γίνει. Οπότε αν σας ενδιαφέρει η άστρο παρατήρηση, και όχι μόνο, και να μην σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι αξίζει να σηκώσετε το βλέμμα στον ουρανό. Βέβαια, στην πόλη που έχει πάρα πολλά φώτα είναι λίγο δύσκολο. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι αν θέλετε να κάνετε αστροπαρατήρηση, μπορείτε να πάτε είτε στο Χορτιάτι, είτε στο Αγγελοχώρι, είτε στην Πετροκέρασα, είτε στην Περιστερά, είτε στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτη, αν δεν θες να φύγεις πολύ μακριά γιατί δουλεύεις αύριο. Υπάρχουν τέλος πάντων τρόποι για να δείτε κι εσείς αυτό το υπέροχο φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο, απόψε το βράδυ της Τετάρτης 12 του Αυγούστου. Ένα βήμα σου λέει πριν την άδεια και κοιτάω το ημερολόγιο όπως οι κατάδικοι χαράζουν μέρες στον τοίχο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και θα τζαμάρουμε πολύ στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham, αργότερα δηλαδή οι Led Zeppelin, τζαμάρουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα υπόγειο στη σημερινή Chinatown στο Λονδίνο. Το πρώτο μάλιστα τραγούδι που δοκιμάζουν είναι το Train Kept a Rolling, το οποίο είχε πρωτοηχογραφήσει ο Johnny Burnett και αργότερα οι Yardbirds. Οπότε θα τζαμάρουμε κι εμείς αρκετά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με Led Zeppelin και Black Dogs, αν είμαστε κι εμείς εκεί στο υπόγειο αυτό στο Λονδίνο το 1968 και τους ακούμε για πρώτη φορά. Black Dog, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.

my way.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε περιοχές της επικράτειας. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε ο κύριος Τουρνάς την αυριανή ημέρα, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, ενώ εκενώθηκαν αμπελάκια και προφήτης Σιλίας. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά στο Λουτρό πύργο Αττικής, στο σημείο έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως και τις 8 το βράδυ σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε στις 2.30 σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για μια 37χρονη περιπατήτρια που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Μετά από κλίση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της έσπευσαν προς παροχή βοήθειας στη γυναίκα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων. Εντόπισαν την περιπατήτρια τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων ενόψη του 15 Αυγούστου θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τη πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και χαρακτήρισε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα, είπε, που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η Νατάσα Μπουφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα. Ακούσαμε και το υπέροχο αυτό τραγούδι. Σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο 2, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026, στις 9.30. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Παρέα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Η Νατάσα Μπουφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μια παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εξάλλου είπαμε, οδεύουμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, άλλοι το λένε και Πάσχα του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, οδεύουμε στο 15 Αύγουστο που θα είναι δροσερός ο καιρός, έτσι μας λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι μέχρι και τώρα. Οπότε σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα και φυσικά να μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420.

Ζήτησες και Alice Cooper, ζήτησες και Poison, ζήτησες και live, σε live διασκευή. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άγκου να δεις, στον 102.3, η εκπομπή που δεν σας χαλάει τα χατήρια. Και φυσικά έχω ήδη έτοιμη και την παραγγελιά, και με αυτό το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Σταύρος θα κλείσω σήμερα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά. Η εκπομπή που εσείς κανονίζετε την playlist αυτής της εκπομπής. Οπότε θέλουμε εδώ τη συμμετοχή σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 12 του Αυγούστου που βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Μια χαρά. Είμαστε αστροπαρατήρηση, είπαμε σήμερα. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε Περσίδες. Χαμό σήμερα. Κάνουμε ευχούλες και ευελπιστούμε να βγουν έτσι πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, το καλοκαιράκι δίνεται για γάμους. Για γάμους, για βαφτίσεις, ιδιαίτερα εκεί προς το Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, επίσης, αυτό το κορίτσι, Taylor Swift, παντρεύτηκε. Την παντρέψαμε κι αυτήν. Πάει, ξεμπερδέψαμε. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce, στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. Και άκου τώρα να δεις. Φρενίτιδα με τον ηφικό της, το οποίο λέει αναστατώνει ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας. Το οποίο ακόμα το περίεργο ποιο είναι, ότι τον ηφικό της παραμένει ένα από τα καλύτερα, σου λέει, φυλαγμένα μυστικά της διεθνού showbiz. Δηλαδή δεν το έχουμε δει, αλλά ήδη πολλές υποψήφιες νύφες ζητούν να φορέσουν ένα ηφικό που δεν έχουν δει, ξαναλέω. Αλλά σου λέει να μοιάζει αυτό της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία μεταξύ άλλων φόρεσε δημιουργία του Christian Dior στο γάμο της, και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή, έτοιμες να μεταφέρουν τα βασικά στοιχεία για τις συλλογές. Και μάλιστα στο μικροσκόπιο δεν βρίσκεται μόνο το νυφικό της, αλλά είναι και το φόρεμα. Οι σχεδιαστές εξετάζουν το χτένισμα, το μακιγιάζ, το πέπλο, τα λουλούδια, τα χρώματα και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την εμφάνιση της Taylor Swift, την οποία ξανά λέω δεν έχουμε δει. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες φωτογραφίες, η αγορά σχεδιάζει ουσιαστικά στα τυφλά. Είναι όμως ήδη βέβαιο ότι όταν αυτό το νυφικό της Taylor Swift αποκαλυφθεί, κάθε λεπτομέρειά του θα περάσει μέσα σε λίγες ώρες από τα social media κατευθείαν στα σχεδιαστήρια, από εκεί στις βιτρίνες των καταστημάτων, από εκεί στους κομμωτές, στους μακιγιές κτλ. Κτλ. Ό,τι κάνει αυτή η κοπέλα, ό,τι πιάνει, είπαμε, έχει το άγγιγμα του μίδα. Όλα γίνονται κατευθείαν viral, όλα γίνονται γνωστά και όλοι θέλουν να τα αντιγράψουν. Εμένα, ας πούμε, όταν είχα γίνει νύφη, τώρα αυτό θυμήθηκα, γιατί και εγώ για τον νυφικό μου, τι είχα πει, μου λένε πώς το είχε σκεφτεί όταν ήσουν μικρή τον νυφικό σου. Έλα που δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα παντρευτώ. Και δεν σκεφτόμουν και ποτέ ότι πώς θα είναι το νυφικό μου. Δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ. Τι να κάνω. Τώρα πώς πήγα και παντρεύτηκα, αυτό είναι. Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάμε λοιπόν στην Taylor Swift, την φρέσκο παντρεμένη, γιατί εγώ είμαι παλιά πλέον, και φυσικά αυτό είναι το Fortnite.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα και για αστροπαρατήρηση, διότι σήμερα είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο. Αλλά φυσικά σας λέγαμε και γιατί όσο οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο για τα πανηγύρια, που σας λέγαμε νωρίτερα για τον Φίνικα, που ξεκινάει αύριο 5, 13 και 14 Αυγούστου, αλλά έχει και πάρα πολλά πανηγύρια τώρα μεταξύ μας, αυτά κοιτούσα. Και στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγία. Η Ρεβενίκια είναι ένα από τα παλιότερα χωριά της Χαλκιδικής και κάθε χρόνο εκεί την ημέρα του 15 Αύγουστου πλήθους κόσμου πέφτει εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής με σκοπό να αποτείνει φοροτιμή στη Μεγαλόχαρη. Επίσης, διαβάζω και για τη Σάρτη στη Χαλκιδική. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς και στη Σάρτη. Μετά τη μεγάλη καταστροφή και το διωγμό, οι κάτοικοι της περιοχής έφεραν εκεί τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την αφισιά της Μικράς Ασίας, προσέχοντας την ως κοιμήλιο που θα ευλογούσε τη νέα τους πατρίδα, και εδώ και πολλά χρόνια η Σάρτη αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς και προσκυνητές. Στη Χαλκιδική επίσης διαβάζω και στην Πορταριά. Κάθε Αύγουστο ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πορταριά υποδέχεται πλήθος κόσμου. Επίσης στο Λάκωμα στη Χαλκιδική και στη Σάρτη που σας είπα, και που αλλού και στην Άφητο 15 Αύγουστο, αν βρεθείτε εκεί στο υπέροχο αυτό χωριό της Αφήτου ή Αθήτου, όπως θέλετε πείτε το, μην χάσετε το πανηγύρι της Παναγίας, μια παραδοσιακή γιορτή με ελληνική μουσική, με χορό, με φαγητά και όχι μόνο, στην Καλάνδρα, εκεί πάω και εγώ συνήθως, στην Καλάνδρα, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πιο κοντά, στη Νέα Τρίγλια, το Πάσχα του καλοκαιριού και στο Παλιούρι που λέγαμε νωρίτερα, και φυσικά μια γίδα, λέει, βραστή και κούμαρο στα Βράστανα. Αν θέλετε, επιλέγετε κάτι από όλα αυτά, σιγά σιγά, όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο. Εμείς σας δώσαμε ιδέες βέβαια, και αν μείνετε στην πόλη, τι να κάνετε. Σας είπαμε, εκτός ότι μπορείτε να πάτε σε μια κοντινή παραλία, μπορείτε να πάτε μία βόλτα, είπαμε, στο Θερμαϊκό, εδώ στην όμορφη παραλία μας, είτε στα Άνω Κάστρα και στα Κάστρα, έτσι λίγο για περπάτημα και όχι μόνο, σε θερινά σινεμά που δίνεται πάρα πολύ το καλοκαιράκι, ο θερινός κινηματογράφος. Γενικότερα το να απολαμβάνεις και να επισκέπτεσαι την πόλη σου ως αν όχι τουρίστας, ως αν ταξιδιώτης, ιδιαίτερα όταν είναι άδεια η πόλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φαινόμενα που περιμένουμε όλοι το 15 Αύγουστο. Εγώ δηλαδή προτιμώ να είμαι 15 Αύγουστο στην πόλη παρά να είμαι στο χωριό που λέμε. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν πριν την παιδική μου ηλικία, θυμάμαι, δεν ξέρω αν παίζατε κι εσείς, video games. Δεν ξέρω αν έπαιζες, Χρήστο, video games. Δεν ήσουν του video gaming. Εγώ έπαιζα γενικότερα, μάλιστα ήμουνα, νομίζω τότε είχαν βγει και τα πρώτα video games όταν ξεκίνησα εγώ εκείνη τη δεκαετία των 80's. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο αγαπημένος rapper, ο 50 Cent, αναλαμβάνει την τηλεοπτική μεταφορά του διάσημου video game για τους video gamers, νομίζω το γνωρίζετε, το Payday. Ο Curtis Jackson, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του 50 Cent, συμμετέχει σε αυτό το project. Αυτή η τηλεοπτική μεταφορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η streaming πλατφόρμα που θα το φιλοξενήσει. Αλλά η επιλογή του ράπερ και επιχειρηματία εννοείται ότι μόνο τυχαία δεν είναι. Οπότε η προσθήκη του 50 Cent της δίνει και άλλη αξία αυτό το video game. Και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του ιδίου, η φιλοδοξία δεν είναι απλώς μία ακόμη μεταφορά ενός video game, αλλά η δημιουργία ενός ολόκληρου franchising. Βέβαια. Έτσι είναι. Πρέπει να εξαργυρώνεις χρήματα από παντού όταν είσαι διάσημος και δεις ο 50 Cent. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με 50 Cent και Ed Sheeran και Eminem, έτσι να ραπάρουμε για τη συνέχεια, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει στον 102.

Τετάρτη 12 του Αυγούστου, εκπνάδι στον 102, πλησιάζουμε, είπαμε, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Την κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζει και η ΕΡΤ με αφιερώματα, με μουσικές, με ταξιδιωτικές εκπομπές, με ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, με εξαιρετικές ταινίες και όχι μόνο. Το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επίσης απευθείας μεταδόσεις του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, του πολυαρχιερατικού Συλλήτουργου, καθώς και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Μεγαλόχαρης από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου. Επίσης, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι θα είναι σχετικά καλύτερος ο καιρός, εγώ θα πω, δροσερός, με πιο έτσι φυσιολογικές τιμές εκεί στον 15 Αύγουστο, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται λίγο καιρός να μας θαμουσκέψει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε τρελάνει όλη μέρα να σας λέμε για την αστροπαρατήρηση, διότι έχουμε σήμερα τις Περσίδες, αλλά και όχι μόνο, είναι και η ολική έκλειψη ηλίου. Μπορεί να μην είναι ορατή από την Ελλάδα, αλλά εκατομμύρια Ευρωπαίοι αλλά και παρατηρητές από όλο τον κόσμο θα στρέψουν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, το βλέμμα τους στον ουρανό για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για πολύ λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι τη βόρεια Ισπανία, ήδη στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη από το 2006, θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 8 ώρα Ελλάδος, θα διασχίσει μετά το βόρειο ημισφαίριο, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα είναι ορατή, σας είπαμε ήδη, σε ένα τμήμα της Ισλανδίας αλλά και Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί ίσως κάπως μερικώς δηλαδή να τη δείτε την έκλειψη ηλίου εκεί που μας βλέπετε, μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, εκεί ίσως γύρω στις 8:33 με 36, σας τα λέμε να ξέρετε. Τι είναι ολική έκλειψη ηλίου? Όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Και αν αναρωτιέστε πότε θα ξανασυμβεί αυτό, άλλες δύο εκλείψεις ηλίου θα είναι ωστόσο ορατές και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, διαβάζω, τα δύο επόμενα χρόνια, στις 2 Αυγούστου του 2027 και στη συνέχεια στις 26 Ιανουαρίου του 2028. Ζωή να έχουμε. Και μιας και μιλάμε για αστέρια, πάμε παπαπαπάγια. Αυτά είναι.

Αν δεν παίξω πιάνο, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι το κινητό μου μου θυμίζει κάθε φορά πότε παίζει ο Λεβαδιακός είναι τρελό, έτσι. Σήμερα στις 7 παίζει Ατρόμητος Λεβαδιακός, να ξέρετε να γνωρίζετε. Και αύριο, φυσικά, Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟ. Καλά, σήμερα δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σας λέγαμε ότι δίνεται η ημέρα για να υψώσετε το βλέμμα στον ουρανό για αστροπαρατήρηση Περσίδες, έκλειψη ηλίου. Χαμό σήμερα, Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Πάμε όμως, Χρήστο Σιδερίδη, στα σημαντικά αυτής της εκπομπής. Πάμε στα 4 ζώδια που θα ζήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι καλοκαιρινοί. Τον απόλυτο έρωτα, σου λέει, μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Μετά το χειμώνα, δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βαστάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ζώδια. Ο Κριός θα ζήσει. Είναι, λέει, πιο ερωτεύσιμος από ποτέ ο Κριός. Ο Λέων, η ερωτική του ζωή μπορεί να ήταν, σου λέει, ταραγμένη, αλλά τώρα έρχεται και στρώνει. Ο Υδροχός μπορεί να έχει βαρεθεί να ασχολείται με σχέσεις, αλλά ένας καλοκαιρινός έρωτας νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ενώ και ο Τοξότης με τον ουρανό, σου λέει, να αναστατώνει τα πράγματα, έρχεται ο Τοξότης και αισθάνεται δεσμευμένος. Τώρα αυτό είναι καλό, κακό, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε. Επίσης, το ζώδιο που κάνει το μεγαλύτερο comeback τώρα τον Αύγουστο του 2026, κάνω comeback στον ερωτά σου, έπειτα από χρόνια δυσκολιών, είναι ο Λέοντας. Εσείς, λέει, θα πάρετε επιτέλους μια πολύτιμη ανάσα, την οποία την έχετε πάρα πολύ ανάγκη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι επιστημονικά, εξηγούνται. Και επειδή σήμερα είπαμε, έχουμε και τις Περσίδες, έχουμε και τα Αστέρια και κάνουμε και ευχές. Αν έχεις και το Έτερο ημίση, τα Έτερα ημίσια δίπλα, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πάλι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς, Χατήρι, δεν χαλάμε. Και φυσικά θα κλείσουμε και την εκπομπή με ένα άλλο τραγούδι που πάλι εσείς μας ζητήσατε. You wanna tell me what this is all about?

Με τούτα και μετά, αλλά νομίζω επειδή μιλάμε έτσι πάρα πολύ σοβαρά τώρα για τα ζώδια, πάνω κάτω σε όλα τα ζώδια τα ίδια λέει. Και για μένα τον Ταύρο λέει ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και μεγάλο χρονικό διάστημα που μου ερχόντουσαν όλα. Τέλος πάντων, είχαν αποδιές ο Ταύρος, πάλι επιστημονικά σας τα λέμε όλα αυτά, λέει ότι τώρα μας έρχονται τα πράγματα εύκολα. Πού είναι, μας τα λέτε αυτά, αλλά δεν τα βλέπουμε στα χαρτιά, στα έγγραφα. Άσε που σου λέει να προσέξεις τι υπογράφεις. Καλά, ούτως ή άλλως, πάντα πρέπει να υπογράψεις. Είναι αυτά τα γενικά. Αλλά από την άλλη, κάπως υποτίθεται επιστημονικά, εξηγούνται. Εσείς, όπως και να έχει σήμερα Τετάρτη, 12 του Αυγούστου, υψώστε, είπαμε, το βλέμμα στον ουρανό. Έχεις από τη μία τις Περσίδες, έχεις την έκλειψη του ηλίου. Αντάξει, αυτή είναι άστινα, εκτός αν είσαι στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει. Αν θέλεις, μπορείς άνετα, βέβαια, άμα είσαι και λίγο ξενύχτης, να κάνεις αστροπαρατήρηση, να κάνεις και μια ευχούλα. Εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και σκέφτομαι και τα πιστεύω αυτά. Όπως λένε και για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που είναι έτσι η πιο λαμπερή του έτους, ότι αν κάνεις μια ευχή και πιάνεις και κάτι ασημένιο θα γίνει. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό? Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά θα σας πούμε σιγά σιγά και bye bye. Σαλούλε Πλατάν, δηλαδή θα χαιρετήσουμε τον Πλάτανο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Αυτά είναι. Αν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαρία Βλαχοπούλου, πού είναι? Άνα, γεια σου. Ώρα για κλασικές συναντήσεις, καθημερινά 7 με 8, στο αδελφάκι μας, στον 958, να τα λέμε αυτά. Και φυσικά, επειδή χατήρι είπαμε δεν σας χαλάμε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Καμία σχέση με το προηγούμενο, άλλο στυλ. Και αυτό μας αρέσει όμως. Όλα τα μουσικά είδη είναι καλοδεχούμενα. Νίκος Παπάζογλου, υπέροχος. Και μένετε συντονισμένοι στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ότι η Περιφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψήλου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομένων εν ώψη του 15 Αυγούστου θέτει σε ισχύ τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα ισχύσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Πολύχνη, Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου στις 8 και 27 ώρα Ελλάδας, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Οβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι και ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κι εγώ δε θα να κουρφευτώ και αγνώριστο να μ' έχουν, μα θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέχουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίαν εγεννήθηκε, στη Στίαν ενεθράφει, εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο κάστρον επαντρεύτηκε, σαν αρμηνεύγει η φύση, το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Η κριτική γη, φίλες και φίλοι, πολλά εγέννησε και έχει λόγους θαυμαστούς να νιώθει περηφάνεια, μα πάνω απ' όλα ποίηση. Και δεν αναφέρουμε σε τυχαία και ανούσια στιχάκια που χαραγμένα πάνω σε σπάθες και μαχαίρια γίνονται προς πώληση σε τουριστικά μαγαζιά made in Greece, όχι. Αναφέρομαι στην υπέροχη, μοναδική ποίηση της Κρήτης, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου εκείνου κεφαλαίου που λέγεται «Κρητική λογοτεχνία» και την οποία πρωτογνωρίσαμε και θαυμάσαμε στα μαθητικά μας χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σπουδή την κάνατε και καλά κάνατε. Με τι ξεκινήσαμε? Με το φινάλε του Ερωτόκριτου. Τα τελευταία λόγια του ποιητή του, του Βιτσέντσου Κορνάρου, για τη ζωή του οποίου πολλά δεν ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε ακόμη ευτυχώς διχάζουν τους ειδικούς. Και λέω ευτυχώς, διότι ο καλός, δημιουργικός, πνευματικός διχασμός περισσότερη έρευνα θα φέρει και ίσως μια μέρα να μάθουμε περισσότερα. Για τον εαυτό του μας μιλά ο Κορνάρος, για το σπίτι του, την πόλη του και μας δίνει στοιχεία για το από πού ενδεχομένως να κρατάει σκούφια του. Εικάζεται πως γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1553 και λέω εικάζεται γιατί λόγος πολλής γίνεται και για την 26η Μαρτίου. Θα ρω, φίλες και φίλοι, πως δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για τις μέρες. Ας σταθούμε στη μία εκδοχή και ας ταξιδέψουμε στην υπέροχη κριτική λογοτεχνία.

Του τροχού πόρες ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λαματά πάνα παϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, ο φύτες και τα βαρύ. Του ερωτά οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρεί. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα. Να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομαλή. Σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαλή. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα. Οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση. Κι σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νουτσικού πρωτοκριτό το λεγά. Ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες ουρανός και τα στρινέ γέννησα. Μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστολισα. Κι όντεν η νύχτα η δροσερή κατ' ανθρωπά να πέργει. Και κάθε ζώνα κινηθεί τόπο να βρει γυρεύει. Υπέρνεν το λαγού τον ντου και σιγανό πορπά.

Ερωτόκριτος από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής σε αποσπάσματα του μεγαλειώδους αυτού έργου, μελοποιημένα από καλλιτέχνες, συντροφιά με υπέροχες φωνές που πραγματικά τίμησαν την κριτική λογοτεχνία. Τον Μάνο Κατράκη πρωτακούσαμε και φαντάζομαι πως όλοι καταλάβατε ότι ήταν αυτός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να αρχίσουμε τις καλησπέρες μας και με χαρά το κάνουμε. Καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν κουρασμένοι και αυτοί που ξεκούραστοι ξεκινάνε για τη βάρδια τους. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος αν θα τον πάρει ο χάρος. Στη στίαν εγεννήθηκε, στη στίαν ενεθράφη, εκεί έκαμε και κόπιασεν ετούτα που σας γράφει, είπαμε στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, και θεωρώ πως ο ίδιος ο ποιητής μας δίνει κάποιες ασφαλείς αναφορές για τη ζωή του. Σιτία η πόλη του, το όνομά του Βιτσέντζος, από τη γενιά των Κορνάρων. Από αυτό το σημείο όμως και μετά αρχίζουν οι εικασίες για τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, του βασικότερου ενδεχομένως εκφραστή της κριτικής λογοτεχνίας, πατέρα των έργων «Η θυσία του Αβραάμ» και του «Ερωτόκριτου». Παλαιότεροι φιλόλογοι, κριτικοί και ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας τοποθετούν τη ζωή και τη δράση του Κορνάρου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι «Η θυσία του Αβραάμ» γράφτηκε το 1635, χρονιά που αναφέρεται στο χειρόγραφο, και ο Ερωτόκριτος αργότερα, μέχρι το 1645 ή το 1648, όταν αρχίζει η πολιορκία του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς. Μάλιστα, ένα επεισόδιο του Ερωτόκριτου, που αφηγείται τη μονομαχία του κριτικού με τον Καραμανίτη, εθεωρεί το προστίκη εκ των υστέρων, η οποία έγινε μάλλον κατά τα χρόνια του Βενετοτουρκικού πολέμου και απηχούσε τους αγώνες των Κρητών εναντίον των Οθωμανών. Αυτή η άποψη διατυπώνεται και σε παλαιότερες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή του εξαίρετου Λίνου Πολίτη και του αξέχαστου Κωνσταντίνου Δημαρά, μελετητών τη βοήθεια των οποίων θα ζητήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε το έργο του Κορνάρου. Βέβαια, αναφορικά με τη ζωή του, μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με έναν βενετοκριτικό Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 στην Τραπεζόντα της Σιτίας, γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Ο αδελφός του, Ανδρέας Κορνάρος, είχε γράψει μίαν ιστορία της Κρήτης που δεν εκδόθηκε ποτέ. Έζησε στη Σιτία περίπου μέχρι το 1580, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δύο θυγατέρες, την Ελένη και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη διάρκεια της Πανούκλας, από το 1591 έως το 1593, ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου της Ακαδημίας των Παράξενων που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης συγγραφέας. Πέθανε στο Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θάφτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Και αυτή η άποψη έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς μελετητές, όπως τονίζει ο David Holton στο έργο του «Λογοτεχνία και κοινωνία της Κρήτης στην Αναγέννηση», αλλά και ο μελετητής Τηλιανός Αλεξίου στο δικό του έργο «Εισαγωγή στον Βιτσέντζο Κορνάρο Ερωτόκριτος».
Την ταύτιση του ποιητή ερωτόκρουτου με αυτόν τον Κορνάρο δεν αποδέχεται ο Ευαγγελάτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο είναι μεταγενέστερο. Ο Κορνάρος δεν είναι μόνος του σε τούτο τον υπέροχο κόσμο της κριτικής λογοτεχνίας. Μήτε η κριτική λογοτεχνία είναι κάτι που γεννιέται εκ του μειόντος στα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας. Είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια κορύφωση. Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης στην εποχή της Αναγέννησης είναι πλούσια τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περίοδου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως έμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε αφηγήσεις αγιολογικού περιεχομένου. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην οικονομική και στην πνευματική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα και πάλι για ερωτόκριτο, από τη φωνή του Λουδοβίκου των Ενογείων και το απόσπασμα «Γρικήσετε τον Έρωτα».

Η κριτική λογοτεχνία έχει τις ρίζες της, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημαρά, στην ανώνυμη εθνική παράδοση. Σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, οι αρχές της τοποθετούνται στον 14ο αιώνα στα ποίηματα του Στέφανου Σαχλίκη. Τα περισσότερα κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν την ύστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα, όπως η Φυλάδα του Γαϊδάρου και ο Κάτης και η Ποντική. Η σάτιρα της καθημερινής ζωής στα ποίηματα του Σαχλίκη και η ερωτική θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη δυτική ποίηση. Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περίοδου θεωρείται ο Απόκοπος με πρώτη έκδοση το 1509. Γενικά σε αυτή την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα, όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας. Η γλώσσα των ποιημάτων είναι κοντά στην μεικτή γλώσσα της δημόδους βυζαντινής λογοτεχνίας, όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και λόγιοι τύποι. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κάποια κριτικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος με ελάχιστες εξαιρέξεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική λογοτεχνία. Ο Λεωνάρδος Ντελαπόρτας, ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση και στα 4 θρησκευτικά και διδακτικά ποίηματά του, που είναι τα «Ερωτήματα και αποκρίσεις ξένου και αληθείας», «Λόγος περί ανταποδόσεως και υπομνηστικών», «Στίχη θρηνητική εις των επιτάφιων θρήνων» και «Λόγοι παρακλητικοί προς τον Χριστό και την Θεοτόκον». Σε βυζαντινές πηγές στηρίχθηκε και ο Μανώλης Σκλάβος, που έγραψε τη συμφορά της Κρήτης, όπου με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 1508, επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους, όπως γράφει, και τους παρακινεί να ζητήσουν συγχώρεση. Ένας άλλος ποιητής, το όνομα του οποίου μας είναι γνωστό, είναι ο Ιωάννης Πλουσιαδινός, επίσκοπος Μεθώνης, που συνέθεσε το θρήνο της Θεοτόκου για τα πάθη του Χριστού, αλλά και ο Γιώργιος Χούμνος, δημιουργός της κοσμογέννησης. Η περίοδος της ακμής της κριτικής λογοτεχνίας τοποθετείται στα τέλη του 16ου αιώνα μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές. Επίκεντρο της πνευματικής ζωής ήταν οι ακαδημίες, που ίδρυαν διανοούμενοι οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και των ευγενών. Τα μέλη των ακαδημιών οργάνωναν συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποίηματά τους ή ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου. Τα περισσότερα έργα είναι δραματικά, με εξαίρεση τον Ερωτόκριτο, που είναι έμετρη μυθιστορία, και τη Βοσκοπούλα, που είναι ποιμενικό ειδήλιο. Στην κριτική λογοτεχνία διασταυρώνονται διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα, όπως οι κλασικές αναγεννησιακές τάσεις, ο μανιερισμός και τον μπαρόκ. Η μεγάλη όμως αλλαγή, η μεγάλη επανάσταση θα λέγαμε, είναι στη γλώσσα. Πλέον χρησιμοποιείται το κριτικό ιδίωμα, που καλλιεργείται και εξυψώνεται πλέον σε λογοτεχνική γλώσσα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε στην Εροφύλη, μιας και μιλάμε για την κριτική λογοτεχνία. Η Εροφύλη είναι τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι. Πιθανόν να γράφτηκε γύρω στα 1595, αφού αναφέρεται στην επιδημία Πανούκλας που έπληξε την Κρήτη ανάμεσα στο 1591 και το 1595 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Το έργο αφιερώνεται στον Ιωάννη Μούρμουρη, δικηγόρο από τα Χανιά. Είναι γραμμένο σε 15-σύλλεφο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χωρικά, που είναι γραμμένα σε 11-σύλλαβους σε τερτσίνες, δηλαδή σε τρίστιχες στροφές.
Το μόνο θρησκευτικό δράμα της περίοδου αυτής που είναι γνωστό είναι η θυσία του Αβραάμ που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αποτελείται από 1144 ομοιοκατάληκτους στίχους. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή θεατρική δόμηση σε πρόλογο, σκηνές, πράξεις και χωρικά, αλλά παραδίδεται ως ένα ενιαίο κείμενο. Ώρα για το έργο του Νίκου του Μαμαγκάκη, τον Ερωτόκριτο, στο κομμάτι «Τραγούδι της Αρετούσας» με τη φωνή της Βέρας Σαβιτσιάνου.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κριτικό θέατρο κατέχει, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, Θυσία του Αβραάμ, μια δραματοποίηση του γνωστού επεισοδίου της Παλαιάς Διαθήκης, έργο που αποδίδεται στον Κορνάρο. Η δράση αρχίζει με την εμφάνιση του Αγγέλου στον κοιμισμένο Αβραάμ. Ακολουθούν δραματικοί διάλογοι με τη Σάρα, η πορεία προς τη Θυσία και το αίσιο τέλος. Ήρθε η ώρα να συμβουλευτούμε τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, αναλύοντας με ιδιαίτερο τρόπο το έργο αυτό, τονίζει πως ο ποιητής έχει εκμεταλλευτεί με πολλή επιτυχία τη δραματικότητα της πλοκής. Έχει σχεδιάσει με πιστικότητα τους ανθρώπινους χαρακτήρες του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, τη θερμή αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τις έντονες συγκρούσεις στις οποίες τους φέρνει η αδυσόπιτη μοίρα. Εξοχαδοσμένο είναι το τρυφερό ήθος του Ισαάκ και ακόμα και οι δευτεραγωνιστές, οι δούλοι, οι δούλες. Είναι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι. Ορισμένα σημεία, όπως τα μυρολόγια της Σάρας ή το ξύπνημα του Ισαάκ, δονούνται από μια λυρική συγκίνηση εντελώς πρώτης γραμμής. Παρόλη την δραματική της πλοκή και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τη Θυσία δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία. Μας εμποδίζει, βλέπετε, το αίσιο τέλος της. Δεν είναι όμως βέβαια και μυστήριο, όπως τη χαρακτήριζαν άλλοτε με τις στατικές αυτές ύστερομεσαιωνικές αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραφής. Δεν έχει τίποτα κοινό το τόσο φορτισμένο από δραματική ένταση έργο. Η Θυσία είναι αναμφισβήτητα δράμα, ένα δράμα θρησκευτικό. Ξέρουμε και το άμεσο πρότυπό του, το δράμα Λοϊσάκ του Λουίτζι Γκρότο. Η Θυσία έχει μερικές ιδιοτυπίες που την ξεχωρίζουν όχι μόνο από το πρότυπό της, αλλά και από όλα τα άλλα κριτικά δραματικά έργα. Δεν χωρίζεται, παραδείγματος χάρη, σε πράξεις και σκηνές, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν τηρεί τις καθιερωμένες ενότητες. Η δράση αρχίζει στο σπίτι του Αβραάμ, τα πρόσωπα ξεκινούν, περπατούν τρεις ολόκληρες ημέρες, ώσπου να φτάσουν στο βουνό της Θυσίας και ύστερα επιστρέφουν πάλι στο σπίτι του Αβραάμ. Δεν υπάρχουν επίσης χωροί και χωρικά, όπως τα άλλα δραματικά έργα, και όπως υπάρχουν άλλωστε στο άμεσο πρότυπο, όπως είπαμε, τον Ισαάκ του Λουίτζι Γκρότο.

Παλαιότερα, την περίεργη αυτή μη προσαρμογή της θυσίας στα καθιερωμένα σχήματα την εξηγούσαν ως πρωτογονισμό. Σήμερα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και γνωρίζουμε και το πρότυπο, η εξήγηση αυτή δεν ευσταθεί. Το έργο δεν είναι πρωτόγονο. Αντίθετα, είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με κάτι ολότελα καινούριο, με μια ιδιότυπη και τολμηρή ποιητική προσωπικότητα που για το μήνυμά της γυρεύει νέους ασκούς και δεν διστάζει για το λόγο αυτό να καταργήσει κάθε θεατρική, έστω και αναγκαία, σύμβαση. Έτσι τα πρόσωπα αποκτούν μια θερμότητα περισσότερο ανθρώπινη και έρχονται, λες, πιο κοντά μας. Ο Πανάρετος, η Πανόργια και με όλη τους την αλήθεια ήταν πάντα τύποι θεατρικοί. Υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε εκείνους και σε μας τα φώτα της ράμπας. Στη θυσία η ράμπα έχει καταργηθεί και ο Ισάκ και η Σάρα μας συγκινούν με την ανθρώπινη αποκλειστικά παρουσία τους. Η Ιεροφύλη, στην οποία προαναφερθήκαμε, είναι περισσότερο θέατρο. Η θυσία λιγότερο θέατρο και περισσότερο δράμα. Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή και εδώ είναι η Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή

Σε βάσταξα, τέκνο μου κανακάρι, εις τούτο το κακορίζικο και σκοτεινό κουφάρι. Και τώρα πέ μου ποια χαρά βούλεσαι να μου δώσεις, σαν αστραπή και σαν βροντί, θες να χαθείς να λιώσεις. Η θερμότητα αυτή της γλώσσας και του στίχου παρουσιάζεται απαράλλαχτη και στο κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο, που θα ακολουθήσει. Και δεν είναι αυτό μονάχα που φέρνει κοντά τα δύο έργα. Όμοι είναι και οι εκφραστικοί τρόποι. Και ακόμη συναντούμε στα δύο έργα στίχους πανομοιότυπους. Η φιλολογική επιστήμη επισήμανε από νωρίς τις ομοιότητες αυτές και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ποιητής της Θυσίας είναι και ο ποιητής του Ερωτόκριτου, δηλαδή ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Το δραματικό έργο είναι ποίημα της νεότητάς του, έτσι εξηγείται ενδεχομένως η τόλμη και η επαναστατικότητα, ενώ ο Ερωτόκριτος είναι το ποίημα της ωριμότητας. Ώρα για Γιάννη Μαρκόπουλο, Ερωτόκριτος και αρετή, και άσε τις μέρες να διαβούν.

Ο καθηγητής Δημαράς στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» αναφέρει για τον Ερωτόκριτο πως ο ποιητής Κορνάρος ιστορεί μέσα σε ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα. Η Βασιλοπούλα Αρετούσα

αγάπησε ένα από τα αρχοντόπουλα της αυλής του πατέρα της, τον Ερωτόκριτο. Η ανισότητα όμως της τάξης των δύο ερωτευμένων εμποδίζει το γάμο τους και ο Ερωτόκριτος φεύγει εξόριστος. Ύστερα, χωρίς να φανερωθεί ποιος είναι, σώζει με την παλικαριά του τη χώρα του από τους εχθρούς, ακολουθεί η αναγνώριση και ο γάμος των δύο ερωτευμένων. Ο μύθος στις γενικές γραμμές του, καθώς και σε πολλά άλλα επεισόδια, είναι δανεισμένος από ένα δυτικό έργο, Paris Evian. Ο Κορνάρος εγνώρισε το γαλλικό πρωτότυπο σε μία από τις πολλές ιταλικές του μεταφράσεις. Επίσης φαίνεται να γνώρισε και ιταλική διασκευή του από τον Ορβιετά. Εδώ όμως έχουμε όλα τα υλικά για να εξακριβώσουμε τι εσήμαινε για τον Κορνάρο η χρησιμοποίηση ενός ξένου έργου. Σε γενικές γραμμές, στην σχηματική ανάπτυξη του έργου, η διασκευή μένει αρκετά κοντά στο πρότυπο. Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι στο δυτικό έργο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο της χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της. Ο Κορνάρος προσέχει περισσότερο στο ήθος της αρετούσας. Η αρετούσα μένει και ελπίζει. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά που διατρέχει ολόκληρο το έργο είναι ότι στο δυτικό πρότυπο παρουσιάζεται αδιάκοπα το θρησκευτικό χριστιανικό στοιχείο, ενώ ο Κορνάρος τοποθετεί την υπόθεση. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη όντως θεμέλιο μηδερίζα. Το θρησκευτικό στοιχείο έχει ολότελα εξαφανιστεί εδώ και έχει αντικατασταθεί όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή με το μαγικό. Τέλος, τρίτη σημαντική διαφορά στην υπόθεση παρουσιάζει η λύση του έργου. Στο πρότυπο, η πονηριά του Παρίσι σώζει τον βασιλιά από την αιχμαλωσία. Στον Ερωτόκριτο, ο ήρωας σώζει τον βασιλιά του και το βασίλειο σε αγώνα πολεμικό. Ηρωικός άνεμος φυσάει εδώ, που δίνει αφορμή στον ποιητή να απλωθεί σε επικές περιγραφές. Τα πλαίσια της ιστορίας είναι έξω από το στενό τόπο και χρόνο. Πάντως όμως βρισκόμαστε στην Ελληνική Ανατολή. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς της Αθήνας, Ηρακλής, έχουμε αφεντάδες της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Κλαβουνιάς, της Πάτρας, ρηγάδες Ταναπλιού, της Κύπρου, του Βυζαντίου, έχουμε καραμανίτες, βλάχους, αρακινούς, φράγκους, αλλά στα πραγματικά του στοιχεία είναι ο πολιτισμός της Κρήτης στην τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. Έρωτες, τραγούδια, επιδείξεις υποτικές. Το ιδιότυπο κλίμα που σχημάτισε ο ελληνικός και ο δυτικός πολιτισμός επάνω στα νησιωτικά χώματα. Πιο βαθιά, οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Κορνάρος είναι Έλληνες του καιρού του με ελληνικές συνήθειες, ελληνικές παραδόσεις και ελληνική ιδιοσυγκρασία. Στην υποτική μυθιστορία, η Φραγκοπούλα πρέπει να δει τον Παρίσι να λάμπει με τις ηρωικές πράξεις του για να τον αγαπήσει. Ο Ερωτόκριτος δεν είναι λιγότερο γενναίος από τον Παρίσι, μα η αρετούσα τον ερωτεύεται από το τραγούδι του. Ο παλμός του γένους είναι αισθητός στην ελληνική διασκευή. Ο Καραμανίτης που θα νικηθεί στον αγώνα από έναν κριτικό είναι μισητός, είναι ο Τούρκος. Από την άποψη της αξιοποίησης του θέματος, ο Κορνάρος ξεπερνάει το πεζολογικό πρότυπό του, μπάζοντας στις λεπτομέρειες μια θερμή λυρική πνοή, διανθίζοντάς τις με ποιητικές εικόνες και παρομοιώσεις. Το γαλλικό κείμενο λέει: «Όταν οι υπότες τελείωσαν την αφήγησή τους, η Βιέννα που τους άκουγε δυσταρεστήθηκε πολύ ή αλλού». Ο Κυριάκοβος, ακούγοντας την τρελή παράκληση του γιου του, έμεινε τόσο έκπληκτος που δεν ήξερε τι να γίνει. Στο ελληνικό περνάει ο λυρικός άνεμος. Η αρετούσα τ' άκουγε ετούτα που μιλούσα και σαν δενδρά φυτεύονται μες στην καρδιά κι αθούσα και περιμπλέκαν οι βλαστοί, τα σωθικά τσιπιάνει και έγνοια μεγαλύτερη και πέδα την ευάνει. Από την άποψη του λόγου, φίλες και φίλοι, έχουμε μια όρημη ποιητική γλώσσα, πλούσια, πλαστική αλλά και μελωδική. Από την άποψη του στίχου, έναν αψεγάδιαστο, δουλεμένο 15-σύλλαβο που παρακολουθεί με ίση επιτυχία την καμπύλη του ελληνικού λαϊκού στοχασμού και του ελληνικού λαϊκού στίχου.
Η ρήμα, αν εξαιρέσουμε κάποιες συζητήσιμες περιπτώσεις, δεν στέκει και αυτή χαμηλότερα. Μια υψηλή και ισόρροπη μαζί φαντασία βρίσκεται στην αφετηρία αυτής της μοναδικής ποίησης. Φαντασία δημιουργική σε ό,τι αγγίζει την μορφολογία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ποίηματος, ισχυρά αναπλαστική σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Τελικά, τι έμεινε από το αρχικό έργο? Απλώς ένα σχήμα. Ερωτόκριτος και Κοντιλιές από τα μουσικά Ξόπλια.

Νύχτα στο σκοτίδι κάνει τον ακριβό φτηνό, τον άσκημο ερωτάρι κάνει και τον άσκημο.

Ο σίδενος πειθώλιοντας τα αίματα και τρέχα, στο στήθος του και στο μαρί και στο κορμί του ευρέχα. Εμούγκρισε, εταράχτηκε και ο σάλιοντάρι αγριεύει και να βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύει. Μη δε ποτέ το πέλαγος έτια λογής μανίζει, στι τσανιεμιές του γεναριού όντε βροντάκια φρίζει. Καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη και όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι. Σαν ήκαμος πειθώλιοντας στα αίματα όπου εθώρει και τρέχαν για να δικαιωθεί ακόμη δεν εμπόρει. Αυτά εγγράφει στο δεύτερο μέρος ο Ερωτόκριτος στους στίχους 1107 έως 1116. Φινάλε. Τεράστια η απήχηση του έργου, φίλες και φίλοι. Επιδράσεις του παρατηρούνται σε μαντινάδες και επιπλέον στην Κρήτη δημιουργεί μια μυθολογική παράδοση. Τα ονόματα των ηρώων έχουν επιβιώσει ως σήμερα, ως βαφτιστικά. Και η λαϊκή φαντασία ονόμασε παλάτι του Ηρακλή, του στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η μεγάλη διάδοση του έργου μαρτυρείται από λόγιους και ξένους περιηγητές καθόλου τον 18ο και 19ο αιώνα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη γνώριζαν όλο το έργο από όξο. Ακόμη και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει ότι στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα η κατανόηση του έργου ήταν πολύ εύκολη, παρά την έντονα ιδιωματική γλώσσα. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της απήχησης του έργου είναι η επίδραση που άσκησε στην νεοελληνική ποιήση. Παραδείγματα ποιημάτων επηρεασμένων από την στιχουργική του είναι ο Κρητικός του Σολομού, το Μήτυρ Θεού του Σικελιανού, ο Επιτάφιος του Ρίτσου, ο νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη. Ο αποχαιρετισμός μέσα στον Ερωτόκριτο δεν είναι στο φινάλε, είναι η στιγμή που λέει αντίο ο Ερωτόκριτος στην Αρετούσα και είναι μια μαχαιριά χειρότερη από το θάνατο. Εμείς τον κρατήσαμε για το φινάλε, από τη φωνή του Νίκου Ξυλουρή.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες η Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνη Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα τετράχρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου σε λίγα λεπτά στις 20 και 27 ώρα Ελλάδος, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Εβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως σε δυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

0: πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνε στο πόσο, όχι.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόβλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάει να ψάξει το μετάλλιό του.
2: Αυτή είναι η ατάκα που από χθες βράδυ δεν έχει γίνει απρός viral, έχει γίνει το trend του ελληνικού διαδικτύου και νομίζω όχι μόνο. Την έχω δει σε pods, σε sites, σε και πώς να μην γίνει όταν ο απίθανος τύπος που λέγεται Μίλτος Τεντόγλου πήγε να δώσει συνέντευξη έχοντας ξεχάσει το μετάλλιο στον πάγκο. Λίγο αργότερα εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι είναι μια ρέπλικα αυτό που τους δίνουν προκειμένου να τον δείχνουν την ώρα των δηλώσεων και το κανονικό χρυσό μετάλλιο το παίρνουν κατά τη διάρκεια της απονομής λίγο αργότερα όταν ακούστηκε και ο εθνικός μας ύμνος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν απολαυστικός γιατί ήταν αληθινός. Δηλαδή τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς και δεν σας δώσαν μετάλλιο και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει ένα χρυσό μετάλλιο, το τέταρτο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 4 χρυσά μετάλλια έχει πάρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο άνθρωπος και το παράτησε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026, είμαστε στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως στις 10, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Περιμένουμε σε εσάς και εσάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, στις φωτογραφίες, στα βίντεο στο 693-0078-228. Όπως ακούσατε και πριν από λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου. Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος βγήκε δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πέφτοντας κάτω από το 1.54-1.53.81 έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι από τις Σέρες, προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, 21 ετών μόνο, και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα δήλωσε ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο πια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αυτόν το χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν περάσει ανέβαινε στο βάθρο, όχι μόνο απλώς στο βάθρο, στο πρώτο σκαλί, και ακόμα δεν τελειώσαμε. Έχουμε, μην ξεχνάτε, Κατερίνα Στεφανίδη, Μανόλο, Fly Μανόλο, οπότε έχουμε ακόμα σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το αγώνας ΑΕΚ Όφη ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ακολουθούν Νάπολι Άρης στις 10, φιλικό για τους κυτρινόμαυρους, μεγάλο φιλικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και στις 10 επίσης Paris Saint-Germain Aston Villa, είναι το ευρωπαϊκό Super Cup όπως και το ελληνικό στο ΑΕΚ Όφη. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώσουμε για όλα.

0: Λοιπόν, είχαμε μια περίεργη υπόθεση. Τι περίεργη, δηλαδή, ο άνθρωπος θα παραδέχτηκε όλα. Μάλλον θα μας πει ο Κώστας Καντούρης περισσότερα. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί έβαλε 6 συνεχόμενες φωτιές στην περιοχή του Δήμου Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάμε στα δικά μας και συνελήφθη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι υποστήριξε αυτός ο τύπος, φίλε?
1: Εκτός αυτού, να πω πριν, Παναγιώτη, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν ερευνήσει την υπόθεση του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης υποπτεύονται ότι εμπλέκεται και σε άλλους εμπρησμούς που έγιναν νωρίτερα στην περιοχή, γιατί όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες, πολλές ήταν οι φωτιές στο Δήμο Δέλτα αυτό το δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο.
0: Μιλάμε δηλαδή για 6 επιβεβαιωμένους και ερευνούμε και άλλους.
1: 6 αφορούν, η δικογραφία αναφέρεται σε 6 εμπρησμούς που έγιναν 4 χθες και για άλλοι 2 το Σαββατοκύριακο. Ψάχνουν και άλλους οι πυροσβέστες για προγενέστερο διάστημα. Όντως, αυτά που είπε ο ίδιος του, μάλλον άφησαν σύξυλους και τους ίδιους πυροσβέστες και εμάς βέβαια που τα πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια. Είπε κοινικά, ήθελα να εκτονωθώ γιατί ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου και από την κούραση που είχα, γι' αυτό έβαζα φωτιές. Αυτό παραδέχτηκε στην προανεκδοτική του απολογία και μάλιστα περιέγραψε και πώς τις έβαζε. Δηλαδή, είπε ότι έπαιρνε κάποιες χαρτοπετσέτες, τις έβαζε μέσα ξερά χόρτα, άναβε τις χαρτοπετσέτες και μόλις λαμπάδιαζαν, έφευγε. Αυτά είπε ο 59χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα, χθες τη νύχτα συνελήφθη από τους πυροσβέστες. Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του από κάμερες που κατέγραψαν αρκετές από τις περιπτώσεις φωτιάς που κατηγορείται ότι έβαλε. Ο ίδιος ομολόγησε, όπως περιέγραψε κιόλας, και η εισαγγελέας άσκησε 2 ξεβάρους για εμπρησμό από πρόθεση, κατ' εξακολούθηση, το παρέπευσε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή να απολογηθεί.
0: Αν όλοι όσοι ήμασταν πιεσμένοι από τις δουλειές μας, εκτονωνόμασταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχε μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο στην πόλη.
1: Καλά το λες, δεν έχεις άδικο, ναι, εντάξει, δεν είναι τρόπος αυτό, αλλά ενδεχομένως και είναι ζήτημα των υπηρεσιών να εξετάσουν και από άλλη σκοπιά την περίπτωση του 59χρονου.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, οποιοδήποτε δηλαδή, παίρνει μια χαρτοπετσέτα, την πυρπολεί και γίνεται κούγκι όλη η πόλη. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που...
1: Και όταν βλέπει αυτό που έχει γίνει φέτος ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, με τόσες πολλές φωτιές, με τόσο μεγάλη κινητοποίηση, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι από τις φωτιές που μπήκαν, σε μία από τις φωτιές που μπήκαν χρειάστηκε να κληθεί και ελικόπτερο προκειμένου να κάνει ρήψη νερού. Σε μία από τις φωτιές που μπήκαν κάηκαν και τα ξύλα από τις ράγες του ΟΣΕ, με συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί. Σε μία από τις φωτιές χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Είναι πολλά τα προβλήματα δηλαδή που δημιούργησαν, παρότι οι φωτιές αυτές δεν επεκτάθηκαν πολύ ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πυροσβεστικής, και ευτυχώς οι συνθήκες καιρικές δεν ήταν τέτοιες προκειμένου να επεκταθούν, δηλαδή δεν φυσούσε ευτυχώς δυνατός αέρας προκειμένου να επεκταθούν και να είχαμε άλλα.
0: Και σε μια χρονιά που έχουμε θρυνήσει ήδη 2 θύματα στη Λυτή από φωτιά.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, αυτό είναι δεδομένο. Ας δούμε τι θα τον κάνει η δικαιοσύνη την Παρασκευή, όπως είπε.
1: Και να δούμε και, Παναγιώτη, αν θα κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στους μιλώντας στους πυροσβέστες. Πάντως βγαίνοντας είπε ένα συγγνώμη γενικότερα, δεν είπε κάτι άλλο, καλύπτοντας το πρόσωπό του ίδιος, είπε ένα συγγνώμη και οδηγήθηκε στα κρατήρια, γιατί κρατείται μέχρι να απολογηθεί.
0: Με μια συγγνώμη όμως δεν διορθώνονται αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Θα διακόψουμε το τραγούδι να ακούσουμε τον Απόστολο Σίσκο μετά την απονομή του μεταλλίου.
1: Είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ο ίδιος.
2: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω το τι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανες σήμερα.
1: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
2: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
1: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
2: Κατέβηκε στο 1,54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1,53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπνου.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1,54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
2: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
1: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
2: Καλή συνέχεια και δυνατά να έρθουν τα καλύτερα στο Λος Άντζελες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Απόστολο Σίσκο λίγο μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο 21 ετών εδώ προπονείται στη Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Ένα μεγάλο μπράβο, μια βαθιά υπόκληση σε αυτό το νεαρό παιδί και στην οριμότητα με την οποία μιλά και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Ολυμπιακούς αγώνες είναι ο στόχος του. Είμαι εγώ, ελπίζω και εύχομαι και όπως τον βλέπω να αγωνίζεται και την αποφασιστικότητά του, ότι θα τον δούμε και εκεί στο βάθρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα γίνεται ορατή η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν ζωντανές εικόνες από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και από τα μεγάλα παγκόσμια ειδησιογραφικά δίκτυα που έχουν συνδεθεί με διάφορες περιοχές όπου αυτή είναι ορατή 100% και από τα μεγάλα παγκόσμια ειδησιογραφικά δίκτυα που έχουν συνδεθεί με διάφορες περιοχές όπου αυτή είναι ορατή.

δωμάτιο έπρεπε να το κλείσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι έχουν κλείσει εδώ και 2 χρόνια κατάλημα για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν, ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Στο Reykjavik, που είναι ένας από τους λίγους προσιτούς προορισμούς για να παρακολουθήσει κανείς την πλήρη έκλειψη, οι τιμές είναι 793 δολάρια έχουν πληρώσει για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο. Στην Ισπανία, που επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον, στη Λα Κορούνια, στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, το κατάλημα φτάνει μέχρι και 451 δολάρια για μια βραδιά. Στη Μαγιόρκα στα 448, ενώ στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα και στο Μπιλμπάο οι τιμές των ξενοδοχειακών δωματίων έχουν αυξηθεί κατά 34% και 67%, καλύτερα μάλιστα, 100% αντίστοιχα. Τα καταστήματα, τα καταλήμματα ακόμα και σε πολύ μικρές πόλεις, εκεί όπου είναι ορατή η έκλειψη ηλίου, έχουν γίνει ανάρπαστα, και στην Ισπανία υπάρχει και μεγάλη ανησυχία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι θα κατασκηνώσουν στην Ήπεθρο για να παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου. Αυτό έχει θέσει τις αρχές σε συναγερμό, καθώς υπάρχει ο φόβος για πυρκαγιές και τα επακόλουθά τους. Προσοχή, απολαύστε την εικόνα, είχε να συμβεί περίπου 20 χρόνια στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, και θα δούμε, καλά να είμαστε, και την επόμενη.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς, καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Στέλλα που εκτός από καλησπέρα λέει χίλια μπράβο στα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται και φέρνουν μετάλλια στη χώρα μας. Λίγη αισιοδοξία τη χρειαζόμαστε και αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν θα τη βρούμε αυτή την αισιοδοξία στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την οποία μας ενημέρωσε ότι ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη βανδαλίστηκε με συνθήματα και γκράφιτι λίγα 24 ώρα μετά την παράδοσή της. Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, λίγες μέρες αργότερα. Άγνωστοι δράστες, σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Τα συνεργεία, αναφέρει, θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών. Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή για την προστασία του χώρου. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, γράφει η ανάρτηση, και ένα δίκιο τόχι, γιατί η εικόνα του πριν με το μετά δεν έχει καμία σχέση. Αν δεν προφυλάξουμε εμείς τη γειτονιά μας που είναι το σπίτι μας, μην περιμένουμε να τα κάνουν όλα οι υπεύθυνοι ή οι αρχές. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα η δική μας ευθύνη.

Καλησπέρα στην Νάνση που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους και στην Ευτυχία. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Δε Γιούλη με μοχίτο και καλή παρέα από την Καβάλα. Αυτά είναι. Καλοκαίρι, απόγευμα, βράδυ και αν δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα το βράδυ, πηγαίνετε κάπου λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη να μην έχει πολυκατοικίες να σας αποσπούν και κοιτάξτε τον ουρανό μετά τα μεσάνυχτα, γιατί δεν έχει μόνο έκλειψη ηλίου που πρέπει να πας στην Ισλανδία ή στην Ισπανία να τη δεις. Έχει και βροχή Περσίδων σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, που είναι ορατή με γυμνό μάτι, αρκεί να μην είστε μέσα στην πόλη που θα εμποδίζουν οι πολυκατοικίες στην εικόνα. Βέβαια μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμα και μέσα από την πόλη, αλλά είναι ιδανικό να είσαι κάπου εκτός πόλης στη φύση. Είναι οι Περσίδες διάτονται, είναι μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος από κόκκους σκόνης και μικρότερα πετρώματα που είναι υπολείμματα από κομίτη, και σήμερα είναι η μέρα που μπορείτε να παρατηρήσετε αυτή τη βροχή Περσίδων. Είναι η καλύτερη μέρα, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ξεκίνησε λοιπόν από τον Ιούλιο, από τις 17 Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου. Σήμερα ωστόσο είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και είναι οι υποειδανικές συνθήκες, θα γίνει ορατή σε διάφορα σημεία. Η παρατήρηση δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή εξοπλισμό άλλο. Με γυμνό μάτι μπορείτε να δείτε τη βροχή. Όπου και να κοιτάξετε στον ουρανό, σε όποιο σημείο του ουρανού και να κοιτάξετε, θα είναι ορατή. Άντε πάρτε ένα ποτό, κάτι δροσιστικό, βγείτε στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, κοιτάξτε στον ουρανό και χαθείτε για λίγο από την καθημερινότητα.

Καλησπέρα στην Νατάσα που μας προσκαλεί να δούμε τις Περσίδες στο γνωστό μπαλκόνι της Καβάλας. Η πρόσκληση δεν ξέρω αν αφορά τους συντελεστές της εκπομπής ή εμένα και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη ή όλους τους ακροατές. Να το διευκρινίσουμε αυτό παρακαλώ. Και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του από το Λονδίνο και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή διακρίνεται η έκλειψη ηλίου και από εκεί. Τα σέβη του στέλνει από τον προλετάριο Λατζέρι της Λόντρας που μας ακούει παθιασμένα και τώρα επιτέλους μπορεί να σας μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τα μηνύματα του. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη που μας μεταφέρει και τα μηνύματα από τη Λόντρα. Οι εικόνες πάντως από την έκλειψη ηλίου που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε να ενημερωθούμε από τον Τάσο Ρέτζιο με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύ χνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Η Ισπανία προσέλκυσε τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, την Ιρλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο ως πολύ μικρή ημερική έκλειψη, κυρίως αδυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίδιο Στάδιο, διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη ένα τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Και καλησπέρα στην Ζαχαρένια και στην Κατερίνα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους σε εμάς και σε όλη τη συντροφιά για την καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξανά στην Ατάσα, η οποία διευκρινίζει ότι η πρόσκληση για την παρακολούθηση της βροχής των Περσίδων στον μπαλκόνι της στην Καβάλα αφορά όλους. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να πάτε να δείτε την Καβάλα μέχρι Θάσο και τις Περσίδες που θα πέσουν. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μάρκος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου αγωνίζεται στο άθλημα των 800 μέτρων ελεύθερο και είναι στην έκτη θέση λίγο μετά τα μισά της κούρσας. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλωστε πέρασε στον τελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26 και αγωνίζεται εδώ σε έναν τελικό και μπράβο του και θα δούμε πώς θα πάει. Θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, για την κατάληξη της κούρσας. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν θα τη δούμε τώρα δηλαδή, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς, ραδιόφωνο είμαστε πρώτα απ' όλα, και όσοι την παρακολουθήσατε δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχετε, αλλά έγινε θέμα δημοσκόπησης η ταινία αυτή και σύμφωνα με τα ευρήματα το 90% των Ελλήνων έχει ακούσει κάτι για την ταινία, οι μισοί έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Η δημοτικότητα δε του Νόλαν είναι στο 64% στην Ελλάδα και αυξάνεται στο 90% σε όσους έχουν δει την ταινία. 7 στους 10 Έλληνες στην Ελλάδα έγινε η έρευνα, αξιολογούν την ταινία ως πολύ ή αρκετά θετικά. Ικανοποίηση, ενθουσιασμό λένε ότι ένιωσαν βγαίνοντας από την αίθουσα. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Το 72% ότι η ταινία έφερε νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Από εκεί και πέρα τους άρεσαν τα οπτικά εφέ, οι ερμηνείες των Matt Damon και Anne Hathaway και η σκηνοθεσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης, μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη. 46% θετικές και ουδέτερες απόψεις έναντι 46% αρνητικών. Ωστόσο, οι θεατές λένε ότι είναι υπέρ με 62%. Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική, 57% είναι αυτό, απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής στήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες, 40% με 39%. Μιλάμε δηλαδή για μια ταινία που φαίνεται ότι ακόμα και στην Ελλάδα κάνει θράψη, παρόλο που η απεικόνηση, η μεταφορά του έργου του Ομήρου είναι πολύ ελεύθερη, άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ολόκληρο έπος και έπρεπε να αποδοθεί αυτό σε τρεις ώρες παρά. Εγώ την έχω δει την ταινία και πέρα από κάποια στην μπλοκή κάποια πράγματα που με ενόχλησαν, ελάχιστα, εντάξει, την είδα ευχάριστα, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά την είδα ευχάριστα. Ο πέμπτος, ο Δημήτρης Μάρκος, στον τελικό. Μπράβο στο παλικάρι. Έχουμε άλλον έναν που είναι στον τελικό και στην πέμπτη θέση. Μπράβο του και να βλέπουμε συνέχεια Έλληνες σε τελικούς.

Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τα της Θεσσαλονίκης, καθώς την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει εμφανιστεί συχνά τελευταία σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το άγριο ζώο το οποίο είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Στην αρχή λέγανε ότι είναι τσακάλι, αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι εξοικειωμένος με τον άνθρωπο θηλυκός λύκος, και με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης για να αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το επίμαχο περιστατικό ταξινομείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό στην ανώτερη κατηγορία 7, δηλαδή εκτιμάται ως επικίνδυνη συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν εντοπισμό του ζώου με ειδικές κάμερες, χρήση μέσων παγίδευσης και αναισθητοποίησή του. Μετά τη σύλληψη έχει κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στη Φλόρινα. Προβλέπεται για τη σύλληψή του ακόμη και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θύρευσή του, μόνο όμως ως έσχατη λύση στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση. Η κατάσταση και η συμπεριφορά του ζώου θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή και θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από την επίθεση έχει προκληθεί ανησυχία, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Νεάπολης Σικεών, καθώς τριγυρνά εκεί ένα άγριο ζώο το οποίο έχει επιτεθεί σε ένα παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ανησυχία μεγάλη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το συνεργείο θύρευσης, όχι θύρευσης, εντοπισμού και σύλληψής του.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα. Όπως είπα και χθες, ήθελα ένα δύσκολο ευρωπαϊκό με όλους τους κορυφαίους αθλητές εδώ πέρα. Έτσι και έγινε, βγήκα πέμπτος. Αλλά χαίρομαι γιατί είναι μια κούρσα γεμάτη. Είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους και έχω πολύ όρεξη για το μέλλον. Έχουμε 2 χρόνια ακόμα μέχρι το μεγάλο στόχο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Επιβεβαίωσες ότι είσαι στην καλύτερη κατάσταση που έχεις βρεθεί ως τώρα στην κολυμπητική σου καριέρα. Αν μη τι άλλο, έχεις πέσει σε όλες τις κούρσες και είσαι όχι απλώς ανταγωνιστικός, με πανελλήνια ρεκόρ, με τα πάντα. Μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες. Πώς διαμορφώνεται η προσπάθειά σου από εδώ και στο εξής, τι στόχους έχεις σε ό,τι αφορά τους χρόνους και τα υπόλοιπα?
1: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έχω το 200 ατομικό αύριο και το 400 την Κυριακή. Οπότε πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει. Και μετά, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτησης, για το μέλλον έχουμε 2 χρόνια γεμάτα μέχρι το μεγάλο στόχο, την Ολυμπιάδα. Και πάμε δυνατά. Ωστόσο θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την οικογένειά μου όλη που είναι δίπλα μου από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν, επένδυσαν σε μένα, αλλά και όσους δεν με πίστεψαν και με αφήσανε. Έγινα πιο δυνατός, οπότε τους ευχαριστώ και αυτούς. Να πω ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μου, στην TIR, στη Motor Oil, στην Panic Records. Ξεχνάω κάποιον. Στον αδερφό μου, που με έχει αναλάβει τη φυσικοθεραπεία και όλη την αποκατάσταση με το σώμα φύσιο. Τον προπονητή μου, τον Μίλτο Κανελόπουλο. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα αγωνίσματα.
0: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος πριν από λίγο βγήκε πέμπτος στο αγώνισμα των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Μπράβο στο παλικάρι.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out, fade out.
2: Είπαμε για την Οδύσσια του Νόλαν και τι αποδοχή είχε στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε για μυθολογία, θα πάμε στους αρχαίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Πήγαιναν διακοπές. Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Μιχάλης Τιβέριος και η απάντηση είναι οι αρχαίοι Έλληνες ξέρουμε πως ταξίδευαν, όχι όμως για διασκέδαση, για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας και για θρησκευτικούς. Πήγαιναν σε μεγάλα ιερά για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε δρόμενα ή να δουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν άλλωστε αυτοί που τους καθιέρωσαν και κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε η εκεχηρία. Τα Παναθήναια, τα μεγάλα Διονύσια πήγαιναν στο μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς για να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους και αυτά ήταν τα ταξίδια που έκαναν. Αυτοί που καθιέρωσαν τις διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Είχαν εξοχικά για να αλλάζουν μέρος και να μην βαριούνται. Στις παραθαλάσσιες περιοχές πήγαιναν άνοιξη, το καλοκαίρι πήγαιναν σε ορεινές περιοχές. Οι πλουσιότεροι, λέει, διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες και όχι μόνο γιατί ο πλούσιος Ρωμαίος ήθελε να αποφύγει τον καυτό ήλιο, αλλά και για το θόρυβο των κοινών θνητών που συνοστίζονταν στις παραλίες. Πολλοί δε έκτιζαν επαύλεις δίπλα στη θάλασσα και οι επαύλεις αυτές έφτασαν μέχρι και την παραλία για να μπορούν να ψαρεύουν από το σπίτι. Καθόταν στο σπίτι στο μπαλκόνι, λέει, και ρίχναν εκεί και ψάρευαν. Φαντάζεστε τώρα, να είχαμε σπίτια μέσα στη θάλασσα εκεί. Ωραία, καταγγελίες στο My Coast που είχαν να πέσουν. Χαμός θα γινότανε. Δεν θα προλάβαιναν οι έλεγκτες.

Και μιας και είδαμε τι κάνανε και οι αρχαίοι από διακοπές, όπως διαβάζουμε σε γνωστή αθλητική σελίδα στα social media, έχουμε και τους νέους, όχι μόνο Έλληνες, Έλληνες και ξένους νεόπλουτους, που αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους έχουν χρήματα και κάποιους που δεν έχουν να μοστράρουν πώς περνάν δίπλα στη θάλασσα ή μέσα στη θάλασσα ή έξω από τη θάλασσα ή σε πολυτελείς διακοπές. Είναι μια τυπική τέτοια περίοδος λοιπόν, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε διάσημους νησιά, παραλίες, πριβέ πάρτι, τεράστια σπίτια, πισίνες, πολυτελή ξενοδοχεία κτλ. Είναι μια περίοδος όμως όπου βλέπουμε και τον Νίκολα Γιώκητς, ο οποίος, αν δεν έχει λεφτά ο Νίκολα Γιώκητς, πήγε για διακοπές στο χωριό του στη Σερβία, στο Σόμπορ. Και τον έχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα social media, όπου ο διάσημος Σέρβος μπασκετμπολίστας πήγε το πρωί στο φούρνο με λευκό φανελάκι με τυράντα, δεν ξέρω πώς τα λέγατε εσείς, κασκορσέδες τα λέγαμε εμείς στα μικρατά μας, να πάει στο φούρνο να αγοράσει ψωμί με ένα φανελάκι που παίζει να κοιμόταν κιόλας, και σύμφωνα με το σχόλιο με ένα σορτσάκι που βρίσκει στην ντούζλα με 2 ευρώ ίσα ίσα για να κάνεις μπάνιο. Βέβαια τα σχόλια λένε ότι πλέον το σορτσάκι αυτό στην ντούζλα δεν παίζει να το βρεις 2 ευρώ. Έχουν αυξηθεί τιμές και στη ντούζλα. Ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μοστράρει τα χρήματά του, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα άλογα, έχει αγοράσει άλογα στη χώρα του και πηγαίνει και σε υποδρομίες και τα παρακολουθεί. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν και ένα βίντεο από υποδρομίες που τα άλογα του νικούν σε έναν αγώνα και το πανηγυρίζει σχεδόν όσο πανηγύρισε και τους τίτλους που πήρε στο NBA ο τύπος. Βλέπεις λοιπόν αυτόν τον τύπο που πάει πρωί παντόφλα, κοντό παντελονάκι και φανελάκι,

Λοιπόν, μπορεί από σήμερα το βράδυ, αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία να πέσει λίγο, ωστόσο από Δευτέρα θα ανέβει και πάλι. Και επειδή στην Ευρώπη έχουν ζήσει φέτος έναν από τους χειρότερους καύσονες της ιστορίας τους, οι κάτοικοι στην Βασιλεία βρήκαν έναν τρόπο να επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη δουλειά και να δροσίζονται. Ποιος είναι αυτός? Το πρωί λοιπόν, επειδή πηγαίνουν στη δουλειά, χρησιμοποιούν το τραμ ή το ποδήλατο ή άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιστρέφοντας όμως έχουν βρει την καλύτερη λύση. Επειδή έχει και ζέστη, βγάζουν ρούχα, λάπτοπ, παπούτσια, ό,τι κινητά τηλέφωνα, τα βάζουν σε μια ειδική αδιάβροχη τσάντα την οποία έχουν μαζί τους. Η τσάντα αυτή κλείνει αεροστεγός, εγκλωβίζει μέσα αέρα και λειτουργεί ως σωσίβιο και βουτάν στο Ρήνο. Ναι, αυτό κάνουν, βουτάν στο Ρήνο και αφήνονται στα ρεύματα του ποταμού, το οποίο τους παρασύρει μέχρι το σπίτι τους. Έτσι, με αυτή το κόλπο, έχουν και μετακίνηση και δροσιά και χαλάρωση. Ωραίο κόλπο. Μόνο εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Θερμαϊκό.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό fade out. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
2: Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Στράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά, Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, έβαζε φωτιές, όπως είπε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύ χνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Η NASA, η Ευρωπαϊκή ESA αλλά και μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτορία και μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ζωντανά το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μετά από 27 χρόνια. Οι κάτοικοι και τουρίστες σε Ισλανδία και Ισπανία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης. Στην Ισλανδία, η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% από τις 9 παρατέταρτα το ώρα Ελλάδας, ενώ στην Ισπανία το φαινόμενο ήταν ορατό στις 9.30 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Δραματική εξέλιξη αναμέτρησε ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε πριν από λίγο με 2-2 με ισοφάριση της ΑΕΚ 8 λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει κριτική. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία των πέναλτι, μιας και δεν υπάρχει παράταση. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα, συνεδρίαση στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, όπως είπε, έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίδης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχο από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στον βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Για το ευρωπαϊκό Super Cup αγωνίζονται αυτή την ώρα η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain με την κάτοχο του Europa League Aston Villa. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ορός και στη Θεσσαλονίκη. Όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα αναμεταβληθεί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

you're a stranger.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή αύριο Πέμπτη τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή μέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, που όπως είπε έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο Νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για επιζώντες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κατά από την ερείπια την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη Δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθος των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας η ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Η κάτοχος του Champions League νίκησε με 2-1 την κάτοχο του Europa League Aston Villa μετά από έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.